0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 93,3.
0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Και στην Ισοκέσμα, ενώ το πρακτορείο Μέχρε ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Συρίκη. Στοχοποιήθηκε επίσης το ΜΕΣ κοντά στην πόλη Χατζαμπάν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που απέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία χθες τη νύχτα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 2 στρατιωτικοί. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι 4 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Για πολύ λυπηρό γεγονός έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας». Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Στο βόρειο Ιράκ καταρρίφθηκε ντρόουν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον Βλοφό της Πινικάς στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία εναντίον του Κιέβου. Πληροφορίες από το Κιέβο κάνουν λόγο για πάνω από 40 πυραυλικά πλήγματα. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλ Κλίτσκο, αναφέρθηκε μέσω Telegram σε φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο και πλήγμα σε πολυκατοικία. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σόρος, που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φόρουσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η Σόρος δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κατάγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Σόρος, εγνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πυρηνό κλοιό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. 11 Παλαιστίνοι ανάμεσα του ζευγάρι και 3 από τα παιδιά του σκοτώθηκε χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου μόλις αρχίζει. Ο Ιούλιος έχει περάσει πια το μέσο του και το καλοκαίρι βρίσκεται στην πιο γεμάτη περίοδό του. Οι μετακινήσεις αυξάνονται, οι πόλεις αδειάζουν, τα νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί γεμίζουν και για πολλούς οι διακοπές δεν είναι πια ένα σχέδιο για αργότερα, αλλά κάτι που αρχίζει τώρα. Τέτοια ώρα βέβαια η Κυριακή βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, η νύχτα υποχωρεί αργά, οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι και η μέρα ετοιμάζεται να πάρει σταδιακά το ρυθμό της. Κάποιοι επιστρέφουν από τη νυχτερινή τους εργασία ή από μια έξοδο, κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει για το λιμάνι, το αεροδρόμιο ή τον δρόμο προς έναν καλοκαιρινό προορισμό, κάποιοι εργάζονται βεβαίως από νωρίς. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, το ραδιόφωνο γίνεται η πρώτη συντροφιά της ημέρας. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ετοιμάζουν βαλίτσες ή τις φορτώνουν στο αυτοκίνητο, σε όσους αναχωρούν, σε όσους επιστρέφουν, αλλά και σε εκείνους που παραμένουν στην πόλη για να ζητούν ένα λίγο πιο ήρεμα κυριακάτικο ρυθμό. Και φυσικά καλημέρα σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε παρέα αυτή την Κυριακή εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα περάσουμε από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αλλά θα αναζητήσουμε και τις ιστορίες που βρίσκονται πίσω ή δίπλα από την βασική επικαιρότητα. Θα σταθούμε σε γεγονότα, πρόσωπα και αλλαγές που μπορεί να μην αποτυπώνονται πάντοτε σε έναν τίτλο, επηρεάζουν όμως τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, ο Κώστας Πανός. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και σε λίγη ώρα, εκεί περίπου στις 6, θα είναι κοντά μας και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ παρέα.

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με τη Μέση Ανατολή να περνά σε έναν ακόμη πιο επικίνδυνο κύκλο έντασης. Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται επίτα από Ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Η κλιμάκωση συνεχίζεται και κάθε νέο χτύπημα απομακρύνει ακόμη περισσότερο την προοπτική αποκλιμάκωσης. Στην Ελλάδα το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα του καλοκαιριού κορυφώνεται, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά του 40 βαθμούς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στην έκθεση στον ήλιο, κυρίως για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και ενώ η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για τις πυρκαγιές, στη Μεσσηνή αποκαλύπτεται μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέλη κυκλώματος εκβίαζαν αγρότες και έκαιγαν τα χωράφια εκείνων που αρνούνταν να πληρώσουν. Και παράλληλα, ξεκινά η μέρα με συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση που έγιναν στην Άνοιξη Αττικής, στο Λόφο της Πνίκας αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Καναδάς εξακολουθεί να δίνει μάχη με εκατοντάδες πυρκαγιές. Η έκταση του φαινομένου είναι τεράστια και τέτοια ώστε ο καπνός περνά τα σύνορα και επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτή τη βαριά επικαιρότητα, απόψε πάντως ο ρυθμός αλλάζει. Έχουμε και την μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ρίχνει αυλαία. Ισπανία και Αργεντινή συναντώνται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, στο τελευταίο παιχνίδι μιας διοργάνωσης που θα επιστρέψει ξανά σε 4 χρόνια.

Ας δούμε λίγο παρέα την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει η Μακρίνα, η Γαριφαλιά, ο Δίας. Ονόματα που δεν συναντάμε συχνά στις μέρες μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Στην Αθήνα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 17 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 44 το βράδυ, η διάρκεια της ημέρας θα είναι 14 ώρες και 27 λεπτά. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως οι μέρες έχουν ήδη αρχίσει να μικραίνουν. Σε σύγκριση με την προηγούμενη Κυριακή, σήμερα θα έχουμε περίπου 9 λεπτά λιγότερο φως.

Σήμερα είναι η μέρα των ανακτόρων. Μια ημέρα αφιερωμένη στις παλιές βασιλικές κατοικίες που έχουν μετατραπεί σε μουσεία και ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Χώροι που κάποτε φιλοξενούσαν βασιλικές οικογένειες, πολιτικές αποφάσεις και αυλικές τελετές, σήμερα διατηρούν έργα τέχνης, έπιπλα, αρχεία και αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία ολόκληρων εποχών. Από τις Βερσαλίες και το Σεν Μπρούν έως το Παλάτι της Μαδρίτης, το Τοπκαπί και την απαγορευμένη πόλη, εκατομμύρια επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από αίθουσες που υπήρξαν κάποτε απρόσιτες για τους περισσότερους ανθρώπους. Η ημέρα των ανακτόρων ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Βασιλικών Κατοικιών, αρχικά ως μια κοινή εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος της είναι να αναδείξει όχι μόνο την αρχιτεκτονική και την μεγαλοπρέπεια αυτών των κτηρίων, αλλά και την ανάγκη να προστατευτούν. Γιατί τα ανάκτορα δεν είναι απλώς κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, είναι χώροι μνήμης, όπου η ιστορία της εξουσίας συναντά σήμερα την ιστορία της κοινωνίας.

Έλατε να κάνουμε και το ταξίδι μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα 19 Ιουλίου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία. Στιγμές που μας μεταφέρουν από τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την Κύπρο και τον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι την σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία και τη μουσική. Στην καρδιά του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1941, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ υιοθετεί δημόσια το σύμβολο της νίκης, με τον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο να σχηματίζουν το γράμμα V. Η ιδέα είχε ξεκινήσει από τον Βέλγο πολιτικό Βίκτορ Ντε Λαβελέ, όμως ο Τσόρτσιλ θα την μετατρέψει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα αντίστασης απέναντι στον ναζισμό. Το BBC μεταδίδει το μήνυμα V for Victory προς τους λαούς της κατεχόμενης Ευρώπης. Στις δραματικές ημέρες του Ιουλίου του 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φτάνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 4 ημέρες μετά το πραξικόπημα εναντίον του, καταγγέλει την επέμβαση του στρατιωτικού καθεστώτος της Αθήνας και την παραβίαση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, θα αρχίσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έξι χρόνια αργότερα, το 1980, αρχίζουν στη Μόσχα οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 22ης Ολυμπιάδας. Οι αγώνες διεξάγονται στη σκιά του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεκάδες ακόμη χώρες απέχουν, αντιδρώντας την σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Μόλις 80 χώρες συμμετέχουν, ο μικρότερος αριθμός από το 1956, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ο αθλητισμός δύσκολα μένει έξω από την διεθνή πολιτική. Στην Ελλάδα το 1989 η Βουλή αποφασίζει να παραπέμψει σε ειδική ανακριτική επιτροπή τον Ανδρέα Παπανδρέου και 4 πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Η υπόθεση αφορά το σκάνδαλο Κοσκοτά και τη διαχείριση χρημάτων δημόσιων οργανισμών που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα Κρήτης. Είναι μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολίτευσης, με την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται πλέον από τις εκλογές στις κοινοβουλευτικές και δικαστικές αίθουσες. 30 χρόνια νωρίτερα, το 1969, φεύγει από τη ζωή ο στρατής Μυριβίλης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Σταματόπουλος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 1930. Μέσα από έργα όπως «Η ζωή εν τάφο» αποτύπωσε τη φρίκη του πολέμου, αλλά και τις πληγές που αφήνει στους ανθρώπους πολύ μετά το τέλος των μαχών. 2010, ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας δολοφονείται έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Οι δράστες τον παρασύρουν στην είσοδο, υποστηριζόντας ότι κλέβουν το αυτοκίνητό του και ανοίγουν πυρ. Η δολοφονία του παραμένει ανεξιχνίαστη, μια ανοιχτή πληγή για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Και αφήνουμε για το τέλος τη μουσική στιγμή της ημέρας. Στις 19 Ιουλίου του 1947 γεννιέται στο Λονδίνο ο Brian May, ο κιθαρίστας των Queen. Με την κιθάρα που κατασκεύασε μαζί με τον πατέρα του, δημιούργησε έναν ήχο που αναγνωρίζεται από τις πρώτες κιόλας νότες. Έγινε από τους ανθρώπους που έδωσαν στη ροκ μουσική τον πιο ίσως επιβλητικό και διαχρονικό της ήχο.

να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι από χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίζουν παλές, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονται σήμερα σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Αν είχαν ρυθμιστεί παλαιότερα, η προηγούμενη ρύθμιση θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας έως και το φορολογικό έτος 2024 και να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από την πύλη MyAde. Προσοχή, η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί και δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1521 από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 το πρωί.

Για όσους έχουν μικρά παιδιά, μια χρήσιμη πληροφορία, αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφών, νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους. Για τις υπόλοιπες οικογένειες, τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής. Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο ανεβαίνει στις 38.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν θα υπάρχει πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός. Οι αλλαγές προβλέπονται σε νέα κοινή υπουργική απόφαση και διευρύνουν έτσι και τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα νέα όρια πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν βεβαίως διαθέσιμα τα απαραίτητα οικονομικά και οικογενειακά στοιχεία.

Αν σκέφτεστε να βγείτε σήμερα μια βόλτα, τα εμπορικά καταστήματα μπορεί να είναι ανοιχτά, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, όμως η λειτουργία είναι προαιρετική και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Τα περισσότερα πάντως μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να κλείσουν περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες πιθανότατα θα λειτουργήσουν ως τις 8 το βραδάκι. Καλό είναι λοιπόν πριν ξεκινήσετε να ελέγξετε το ωράριο του καταστήματος που σας ενδιαφέρει. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το πρωί και αργότερα το απόγευμα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις, δίπλα στη νέα τιμή πρέπει να αναγράφεται και η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε αν η μείωση είναι πραγματική.

Πριν δώσουμε τη σκητάλη εδώ στη συνάδελφο την Μαρία Γιώργαρη για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 103, στην παρέα της εκπομπής μας. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε δυνατός και γερός. Καλημέρα στην φίλη της Ειρήνης, ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια. Καλημέρα αγαπητή Ειρήνη. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή σας ημέρα.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις στην Μπανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμε και κοντά στη Σιρίκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχταμπά Χαμανεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρητής. Νέα επίθεση της Ρωσίας τη νύχτα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για πάνω από 40 πυραυλικά πλήγματα. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Στον μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι, όμως στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στις μεγάλες οδικές αρτηρίες η μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι αυτή η ενδιάμεση ώρα πριν η Κυριακή αποκτήσει τον γνώριμο ρυθμό της. Και είναι μια καλή στιγμή να συνεχίσουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, χωρίς τη βιασύνη της καθημερινής ημέρας, αλλά με την προσοχή που χρειάζεται κάθε είδηση για να αποκτήσει το πραγματικό της μέγεθος. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα, στο Sky 100,3.

0: Κάθε καλοκαίρι όταν ξεσπά μια πυρκαγιά, η πρώτη σκέψη στρέφεται συνήθως στην αμέλεια, στις υψηλές θερμοκρασίες ή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στη Μεσσηνία όμως οι αρχές ερευνούν κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Φωτιές που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν εκδηλώνονταν τυχαία, αλλά αποτελούσαν το τελευταίο στάδιο εκβιασμών και μιας οργανωμένης εγκληματικής δράσης με οικονομικό όφελος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων κυνηγητικές καραμπίνες, βυσίγγια και ασύρματοι. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, όμως οι πυρκαγιές που μπήκαν στο μικροσκόπιο των στελεχών της πυροσβεστικής εκτείνονται σε βάθος μιας ολόκληρης δεκαετίας, από το 2015 έως το 2025, και παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και όσα οδήγησαν στη σύλληψη των 3 ανδρών.
1: Την εκβιαστική μαφία ενός ολόκληρου χωριού στη Μεσσηνία για τουλάχιστον μια δεκαετία, Μάρκο, φαίνεται να αποτελούσαν ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Λειτουργούσαν, αναφέρουν, ως τσιφλικάδες, κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας μάλιστα τους συγχωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, Μάρκο, είχαν δικαίωμα του νερού, όπως λένε. Το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν μάλιστα στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και σε τι αναφερόμαστε? Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές βέβαια να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται ουσιαστικά για 3 πυρκαγιές δασικές και 4 αγροτικές. Και η δράση τους, Μάρκο, φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν πάρει ενδεχομένως υπό τη μορφή απειλών εκβιαστικά μάλλον χωράφια από αγρότες, τα νίκιαζαν είτε με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού. Η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει πληροφοριακό υλικό, υπάρχει υλικό από τεχνική παρακολούθηση, ακόμα και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συνομιλίες ανάμεσά τους. Πέρα από τις βαριές κατηγορίες που προαναφέραμε, υπάρχει και ένας τέταρτος αγρότης, όπως αναφέρουν, ο οποίος όμως είναι στη δικογραφία, αλλά τα αδικήματά του δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Αφήνουμε την αστυνομική επικαιρότητα, περνάμε σε ένα θέμα που αφορά άμεσα όλους μας, καθώς η σημερινή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα ζεστή. Η χώρα εισέρχεται στο πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και την θερμή εισβολή να κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Για όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο ή ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Νερό μαζί μας, καπέλο, ελαφριά ρούχα και όσο είναι δυνατόν αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και όσοι βεβαίως εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Την ίδια ώρα το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ όσοι παραμένουν στην Αττική αναζητούν λίγη δροσιά στις κοντινές παραλίες. Πώς προετοιμάζονται λοιπόν οι πολίτες και οι ταξιδιώτες και τι συστήνουν οι ειδικοί? Έλατε να ακούσουμε παρέα το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Μελιαράκη.
2: Wear a hat, sunglasses and try to cover up as much as possible. I don't like the heat.
3: Ο πρώτος φετινός καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών και ενώ όσοι μένουν στην Αθήνα προσπαθούν να προστατευτούν με όποιο τρόπο μπορούν.
4: Νερά, μπάνιο, κρύα, πες το, μπουγέλα με τα γκόνια.
3: Πολλοί βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
5: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες, δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
3: Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν και οι πληρότητες των δρομολογίων προς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζουν το 100%.
6: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
3: Πάνω από 36.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχωρούν σήμερα 55 δρομολόγια προς Αργοσαρονικό και 23 προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
7: Με τη θερμοκρασία στα ύψη, η πρώτη μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι γεγονός. Πολλοί επιλέγουν κοντινές αποδράσεις μόνο για το Σαββατοκύριακο.
8: Πού πηγαίνουμε, Σπέτσες.
9: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
7: Μικρές αποδράσεις.
9: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, δύο εβδομάδες ερήν.
10: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και άφθονα υγρά, οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφύγουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.
3: Για κάποιους η λύση είναι μονόδρομος.
11: Εμείς εδώ είμαστε.
12: Από τι ώρα είστε εδώ?
11: Από τις 9.30.
12: Και βλέπω είστε οργανωμένοι, έχετε ψυγεία.
11: Πάρει και πίτσες, θα πάρουμε.
12: Με τον υδράργυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνουν τις υποχρεώσεις σε σκιερούς και δροσερούς χώρους.
3: Και κάπως έτσι, στις κοντινές παραλίες της Αττικής δεν έπεφτε καρφίτσα.
13: Τώρα έριξα κρύο νερό, γιατί δεν βγαίνει.
3: Με τον υδράργυρο να έχει αρχίσει ήδη να σκαρφαλώνει. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
14: Να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την έντονη κόπωση, πρέπει να τρώμε μικρά, συχνά γεύματα, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση.
3: Η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Εκτός σύνορων τώρα και στη νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούσαμε πριν και στους τίτλους των ειδήσεων για νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν που εξαπέλυσαν για 8η νύχτα, συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, μετά και τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Στον πόλεμο ένα πλήγμα δεν γίνεται πάντοτε μόνο για να καταστρέψει τον στόχο που βρίσκεται μπροστά του. Μπορεί να γίνεται και για να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο. Και αυτό φαίνεται να συμβαίνει τώρα στο Ιράν. Επισήμως οι νέες αμερικανικές επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία και να κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Στην πράξη όμως τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούν ακριβώς εκείνα τα συστήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση. Την αντιεροπορική άμυνα, τα παράκτια ραντάρ, τις θέσεις πυράβλων και μη επανδρουμένων αεροσκαφών, αλλά και μικρά πολεμικά σκάφη. Αμερικανοί αξιωματούχοι το περιγράφουν ως προετοιμασία του πεδίου. Με απλά λόγια, αποδυναμώνουν σήμερα τις άμυνες του Ιράν, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει περισσότερες και ασφαλέστερες στρατιωτικές επιλογές αύριο. Η συμφωνία που υποτίθεται ότι θα άνοιγε τον δρόμο προς την ειρήνη έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στον πέμπτο μήνα του και το Ιράν, παρά τα βαριά πλήγματα, εξακολουθεί να διαθέτει πυράβλους και ντρόουν, ενώ συνεχίζει να απειλεί την αυσιπλοεία στον κόλπο που πραγματικά έχει παραλύσει. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται πλέον σενάρια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ακραία. Επιχειρήσεις στις Ιρανικές ακτές, κατάληψη του νησιού Χάργ, από που περνά το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, ακόμη και πλήγμα σε βαθιά, οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση. Παρά τις τακτικές επιτυχίες, η Ουάσιγκτον δεν έχει εξασφαλίσει τις πολιτικές υποχωρήσεις που ζητά από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές και μιλά δημόσια για αυτές, άλλοτε ως απειλή και άλλοτε ως πίεση για διαπραγματεύσεις. Το σημαντικό όμως βρίσκεται πίσω από τις δηλώσεις και τα σημερινά πλήγματα δεν απαντούν μόνο σε όσα κάνει τώρα το Ιράν, προετοιμάζουν τις συνθήκες για όσα μπορεί να αποφασίζει αύριο η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν δεν περιορίζονται βεβαίως πλέον στο πεδίο των επιχειρήσεων. Κάθε νέο πλήγμα, κάθε επίθεση σε εμπορικό πλοίο και κάθε απειλή για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μεταφέρεται σχεδόν αμέσως στις διεθνείς αγορές και μετά στις τσέπες μας. Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά, καθώς ενισχύεται ο φόβος ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην διακίνηση της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ περνά περίπου το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η απειλή μιας παρατεταμένης διακοπής όλες τις επιλογές και μιλά δημόσια για αυτές, άλλοτε ως απειλή και άλλοτε ως πίεση για διαπραγματεύσεις. Το σημαντικό όμως βρίσκεται πίσω από τις δηλώσεις και τα σημερινά πλήγματα δεν απαντούν μόνο σε όσα κάνει τώρα το Ιράν, προετοιμάζουν τις συνθήκες για όσα μπορεί να αποφασίζει αύριο η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν δεν περιορίζονται βεβαίως πλέον στο πεδίο των επιχειρήσεων. Κάθε νέο πλήγμα, κάθε επίθεση σε εμπορικό πλοίο και κάθε απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μεταφέρεται σχεδόν αμέσως στις διεθνείς αγορές και μετά στις τσέπες μας. Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά, καθώς ενισχύεται ο φόβος ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην διακίνηση της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ περνά περίπου το 1 πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η απειλή μιας

0: καθώς ενισχύεται ο φόβος ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην διακίνηση της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι από τα στενά του Ορμούς περνά περίπου το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η απειλή μιας παρατεταμένης διακοπής αρκεί για να ανεβάσει τις τιμές. Και η αύξηση δεν μένει στις οθόνες των χρηματιστηρίων. Περνά στα καύσιμα, περνά στις μεταφορές, περνά στο κόστος παραγωγής και τελικά στις τιμές των προϊόντων, δημιουργώντας φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας και πληθωριστικών πιέσεων. Πόσο τώρα ανθεκτική είναι η παγκόσμια οικονομία απέναντι σε μια παρατεταμένη κρίση και πότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών? Ελάτε να ακούσουμε παρέα το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαφλού.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η εικόνα καθ' όλο τον μήνα, τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την πορεία του Brent και αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται και με την χώρα μας σε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία. Βλέπουμε λοιπόν από την 1η Ιουλίου έχουμε μια αύξηση 23,1% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η αύξηση ήταν 5,7% ενώ στις τελευταία συνεδρίες από την 5η μέχρι και την Παρασκευή μέσα μια μέρα έχουμε μια αύξηση 4,6%. Την ίδια στιγμή βέβαια στη χώρα μας βρισκόμαστε στην εθελοντική μείωση των τιμών από τα δηληστήρια που θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές στην Αγγλία κατά 10 cents. Αρχικά αυτό επευλήθη, όμως έχουν έρθει οι αυξήσεις και έχουν ροκανίσει αυτήν την πτώση. Και δεν την έχουμε δει. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. 14 Ιουλίου βλέπουμε ήταν η πρώτη μέρα πτώσης, 1,978 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και η τελευταία μέτρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1,972. Δηλαδή βλέπουμε μια ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,3%.
0: Εντός συνόρων τώρα, όπου η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει ξανά με επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τη θετική πορεία της χώρας και απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα, από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που, όπως υποστηρίζουν, βιώνει η κοινωνία. Νέα ένταση προκαλούν και οι ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει προηγούμενες κατηγορίες, ενώ εκείνη απαντά ότι το ζήτημα δεν είναι πόσοι διώκονται, αλλά το πολιτικό μοντέλο που αποκαλύπτεται. Στο βάθος παραμένει και η συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιου.
2: Την ώρα που οι θεσμοί και η λειτουργία τους τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη σχετική φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφεται βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020.
0: Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, τα θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι η αφορμή για προώρες εκλογές, παρότι από κυβερνητικής πλευράς δηλώνεται σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27.
3: Η κατηγορία δικών, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
2: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν και οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να καλεί την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες που εκτόξευε και εκείνη να μιλά για θράσος.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση.

0: δικαίωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
1: Η κυβέρνηση, για να μην λογοδοτήσει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκεται καταφύγιο στο θράσος και στο ψεύδος. Προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι δεν έγινε και τίποτα που παραπέμπονται 4 βουλευτές, ότι είναι κάτι ασήμαντο.
2: Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης.
3: Η κυβέρνηση συνεχίζει να θριαμβολογεί, επειδή τα υπόδικα μέλη της είναι 4 και όχι 11, αδιαφορώντας για τα λεφτά των τίμιων παραγωγών.
4: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
5: Κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα τους δόθηκε κληρονομιά και έχουν δικαίωμα να την τεμαχίζουν, να την πουλάνε, να την εκμεταλλεύονται.
6: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Και από τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας περνάμε τώρα σε μια πολύ καθημερινή εικόνα που όμως λέει πολλά για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά στους δρόμους. Οι διαβάσεις πεζών υποτίθεται ότι είναι το σημείο που ο πεζός μπορεί να περάσει με ασφάλεια και έχει προτεραιότητα. Στην πράξη όμως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οχήματα δεν μειώνουν ταχύτητα, οδηγοί δεν σταματούν και ανθρωπικά θηλυκίας περιμένουν για αρκετή ώρα ή αναγκάζονται να διασχίσουν τον δρόμο με κίνδυνο. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στην Ελλάδα η διάβαση συχνά δεν λειτουργεί ως κανόνας προστασίας, αλλά ως μια απλή διαγράμμιση στην άσφαλτο. Το ρεπορτάζ της συναδέρφου Βάσιας Γκανάρα καταγράφει την καθημερινή αυτή πραγματικότητα.
8: Στη διάβαση πεζών έχει πάντα προτεραιότητα ο πεζός. Στην πράξη όμως η εικόνα στους δρόμους δείχνει πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται πάντα.
9: Γενικά στην Ελλάδα όχι τόσο συχνά, αλλά εδώ από ό,τι βλέπεις σταματάνε.
8: Στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, ηλικιωμένος στέκεται μπροστά στη διάβαση πεζών, περιμένει υπομονετικά. Κάνει διστακτικά δύο βήματα, όμως κανένα αυτοκίνητο δεν σταματά. Μόνο όταν η κυκλοφορία αραιώνει, καταφέρνει να περάσει απέναντι.
10: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους σέβονται. Συνήθως σταματάνε. Άμα τους κάνεις και κανένα νόημα, έτσι, εντάξει.
11: Σταματάνε, πολύ. Σταματάνε. Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, στον Πειραιά είναι ακόμα καλύτερα.
8: Λίγο αργότερα, γυναίκα φτάνει μέχρι το κέντρο του οδοστρώματος. Ο οδηγός ταξί συνεχίζει την πορεία του και την αγνοεί. Ευτυχώς, το επόμενο όχημα σταματά και η πεζή περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.
12: Τώρα, ας πούμε, εσείς θέλετε να περάσετε. Δεν σταματάει κανείς.
13: Κάποιος θα φιλοτιμηθεί.
8: Στη λεωφόρο Θησέως, οι εικόνες είναι γνώριμες για όσους κινούνται καθημερινά με τα πόδια. Οι πεζοί λένε πως χρειάζεται υπομονή και διαρκής προσοχή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτοκίνητα και δίκυκλα αγνοούν τη διάβαση.
14: Όχι. Λίγοι είναι αυτοί που τους σέβονται γιατί περπατάω και εντάξει, χρειαζόταν πιο εδώ διαβάσεις, αλλά πετάγονται και τα μηχανάκια που περνάνε και πάνω απέναντι. Λίγοι είναι αυτοί που σέβονται, υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι.
8: Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
15: Όχι, κανείς δεν σέβεται. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά εδώ στη λεωφόρο Θησέως έχουν γίνει πολλά και θανάτη φορά. Πάρα πολλά. Και αυτό πήγαμε το λεωφορείο, το τρόλα με πεπατήσει. Να πεις. Δεν σταματάει κανείς. Σπάνια σταματάνε. Πολύ σπάνια.
8: Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί που σταματούν και δίνουν προτεραιότητα.
16: Μερικοί να είναι πολύ ευσυνείδητοι και σταματάνε. Ναι. Βελτιώνουν την κατάσταση. Ναι.
8: Οι πολίτες εκτιμούν πως η εικόνα παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση, ωστόσο πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση με πολύ σημαντικές προεκτάσεις, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει νέους δεσμούς, να απειλήσει μια χώρα, να αλλάξει την ενεργειακή πολιτική ή να ανοίξει ένα νέο κύκλο διεθνούς έντασης. Μπορεί μέσα σε λίγες λέξεις να επηρεάσει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα αυτή η πολιτική δύναμη αποκτά και τιμή. Η εταιρεία λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα στην οποία ανεβάζει τις αναρτήσεις του Αμερικανός Προέδρους, το Truth Social, δεν θέλει πλέον μόνο να φιλοξενεί αυτές τις αναρτήσεις, θέλει να πουλά το πρώτο δευτερόλεπτο της πληροφορίας. Από την 1η λοιπόν Αυγούστου, τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες θα μπορούν να πληρώνουν για να λαμβάνουν σχεδόν ακαριαία τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ισχυρών λογαριασμών της πλατφόρμας. Όχι λίγο αργότερα, όταν θα εμφανιστούν ως ειδοποίηση στο κινητό ή θα μεταδοθούν από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πρώτο κλάσμα του χρόνου, όταν ένας αλγόριθμος θα μπορεί ήδη να έχει αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές, πετρέλαιο ή συνάλλαγμα. Και αναρτήσεις του Τραμπ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αλλάξουν απότομα την πορεία των αγορών. Μια ανακοίνωση για δασμούς, μια εμπορική απειλή ή μια στρατιωτική απόφαση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να προσθέσει ή να αφαιρέσει δισεκατομμύρια δολάρια από την χρηματιστηριακή αξία εταιριών. Η υπηρεσία λοιπόν αυτή θα κοστίζει σύμφωνα με πληροφορίες έως 100.000 δολάρια το μήνα. Η εταιρεία του Τραμπ δεν πουλά μια μυστική πληροφορία, πουλά ταχύτερη πρόσβαση σε κάτι που λίγο αργότερα θα είναι δημόσιο. Αυτό μπορεί να είναι νόμιμο, δημιουργεί όμως ένα δύσκολο ερώτημα, καθώς ο άνθρωπος που γράφει την ανάρτηση είναι ταυτόχρονα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται οικονομικά με την εταιρεία που πουλά την ταχύτητα διάδοσής της. Το Truth Social ξεκίνησε ως πολιτική πλατφόρμα για τους υποστηρικτές του Τραμπ. Τώρα η πολιτική του φράση γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν μετρά απλώς τι είπε ο πρόεδρος, μετρά ποιος το είδε πρώτος, πόσο πλήρωσε για να το δει και τι πρόλαβε να κάνει η αγορά πριν ο υπόλοιπος κόσμος πατήσει ανανέωση.

καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι που στέλνει την καλημέρα του και την καλή Κυριακή και σε όλους τους εργαζόμενους, να είστε καλά. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Δίνουμε την σκυτάλη, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των 6 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις στην Πανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμε και κοντά στη Σιρίκ. Στοχοποιήθηκε επίσης τομέας κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ λυπηρό γεγονός, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας». Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατουλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντιπεινά. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με επίθεση της Ρωσίας την νύχτα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για πάνω από 40 πυραυλικά πλήγματα. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλ Κλίτσκο, έκανε λόγο για φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς, εμπορικό κέντρο και πλήγμα σε πολυκατοικία. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει ισορρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος. Φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Ισορρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό, συχνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πύρινο κλοιό παραμένει ο Καναδάς. 59 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955 λόγω των καπνών. Ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. 11 Παλαιστίνοι ανάμεσά τους, ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ξεπέρασαν τους 5.119 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν φράσεις που ακούγονται τυχαία και χάνονται και υπάρχουν φράσεις που μένουν στο μυαλό, αλλάζουν νόημα και τελικά γίνονται τραγούδια. Κάπως έτσι γεννιέται το Learning to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1991. Η αρχική ιδέα έρχεται από μια τηλεοπτική συνέντευξη ενός πιλότου την περίοδο του πολέμου του κόλπου. Ο πιλότος εξηγεί ότι το να μάθει κανείς να πετά δεν είναι το δυσκολότερο μέρος. Το πραγματικά δύσκολο είναι να κατέβει και να προσγειωθεί. Ο Tommy Petty κρατά αυτή τη σκέψη, αλλά την απομακρύνει από το πιλωτήριο. Η πτήση γίνεται εικόνα για τη ζωή, για την προσπάθεια να προχωρήσεις, να αλλάξεις πορεία και να αφήσεις πίσω σου το γνώριμο έδαφος, χωρίς να μπορείς να ελέγξεις ολόκληρη τη διαδρομή. Το καλοκαίρι του 1991 αυτή η αβεβαιότητα υπάρχει παντού. Ο πόλεμος του κόλπου έχει τελειώσει, αλλά οι εικόνες των αεροπορικών επιδρομών παραμένουν οπές. Η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους και η Ιουγκοσλαβία αρχίζει να διαλύεται. Η Σοβιετική Ένωση πλησιάζει στο τέλος της. Ένας ολόκληρος κόσμος αφήνει πίσω του τις παλιές ισορροπίες, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τι θα τις αντικαταστήσει. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρακολουθεί την αναταραχή που εξαπλώνεται στα Βαλκάνια. Στις 18 και 19 Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush επισκέπτεται την Αθήνα με τον απόϊχο του πολέμου στον κόλπο ακόμη ισχυρό και μια νέα εποχή να διαμορφώνεται στην περιοχή. Το Learning to Fly δεν είναι τραγούδι για τα αεροπλάνα. Μιλά για εκείνες τις περιόδους που όλα αλλάζουν και πρέπει να μάθεις να κινείσαι χωρίς τις παλιές βεβαιότητες. Λέει μόνο ότι συνεχίζουμε να μαθαίνουμε να πετάμε, ακόμη και όταν δεν έχουμε μάθει καλά την προσγείωση.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Η 19η Ιουλίου μας βρίσκει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του ελληνικού καλοκαιριού. Οι άδειες αρχίζουν για περισσότερους εργαζόμενους, οι αποσκευές πολλαπλασιάζονται, τα δρομολόγια γεμίζουν και οι οικογένειες προσπαθούν να συντονίζουν χρόνο, υποχρεώσεις και λίγες ημέρες ξεκούρασης. Μαζί όμως με αυτή την καλοκαιρινή μετακίνηση συνεχίζεται και η κανονική ροή της ζωής, οι διεθνείς εξελίξεις, οι πολιτικές αποφάσεις, η οικονομία και οι κοινωνικές αλλαγές δεν ακολουθούν το ημερολόγιο των διακοπών, συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας ακόμη και όταν η προσοχή μας στρέφεται για λίγο αλλού. Σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα συνεχίσουμε να ενώνουμε τις πληροφορίες με το ευρύτερο πλαίσιο και να αναζητούμε όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και γιατί έχει σημασία. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα και εδώ κοντά μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη από Αχάραγα, βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε λοιπόν.

Σε λίγες ημέρες, χιλιάδες νέοι θα μάθουν σε ποια σχολή πέρασαν, θα υπάρξουν χαμόγελα, τηλεφωνήματα, αγκαλιές και η αίσθηση ότι ένας δύσκολος κύκλος έκλεισε. Για πολλές οικογένειες όμως θα αρχίσει αμέσως μια δεύτερη εξέταση. Να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα σε τιμή που να μπορούν να πληρώσουν. Από τα τέλη Ιουλίου, γονείς και πρωτοετής θα αναζητούν γκαρσονιέρες και σπίτια έως 45 τετραγωνικά μέτρα στις φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κτηματομεσητικού Δικτύου ή Real Estates, οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών εμφανίζονται φέτος αυξημένες κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται ακριβώς στα μικρά σπίτια που αναζητούν περισσότερο οι φοιτητές. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η τιμή. Σε αρκετές πόλεις τα σπίτια που κάποτε ενοικιάζονταν σε φοιτητές περνούν πλέον στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κερδίσει περισσότερα από τους τουρίστες το καλοκαίρι παρά από έναν φοιτητή ολόκληρο τον χρόνο. Έτσι εμφανίζονται και συμφωνίες 9 μηνών. Ο φοιτητής μένει στο σπίτι όσο λειτουργεί η σχολή και αποχωρεί μόλις αρχίσει η τουριστική περίοδος. Τα πράγματά του μεταφέρονται σε αποθήκη και το διαμέρισμα επιστρέφει στην αγορά των διακοπών. Η Κομοτηνή, η Καστοριά, οι Σέρες και το Μεσολόγγι παραμένουν ανάμεσα στις πιο οικονομικές φοιτητού πόλεις. Σε άλλες περιοχές όμως το ενίκιο, οι λογαριασμοί και τα έξοδα μετακίνησης μπορούν να μετατρέψουν μια πανεπιστημιακή θέση σε βάρος που δύσκολα αντέχει το οικογενειακό εισόδημα. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση λοιπόν δεν κρίνεται μόνο από τους βαθμούς, κρίνεται και από το αν υπάρχει ένα σπίτι όπου ο φοιτητής μπορεί να μείνει. Γιατί μετά τη χαρά της επιτυχίας, πολλές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ακόμη δύσκολη ερώτηση. Μπορούν να πληρώσουν τη νέα ζωή που μόλις αρχίζει?

στεγαστική κρίση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχει και μια παράδοξη εικόνα. Από τη μία, άνθρωποι αναζητούν για μήνες ένα διαμέρισμα που να μπορούν να πληρώσουν. Νέοι εργαζόμενοι απομακρύνονται από τα κέντρα. Οικογένειες διαθέτουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους στο ενίκιο. Και φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο. Απ' την άλλη, χιλιάδες σπίτια παραμένουν κλειστά. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, οι κενές κατοικίες φτάνουν τις 150.000. Σχεδόν το ένα, δηλαδή, στα 10 σπίτια της γαλλικής πρωτεύουσας δεν κατοικείται την ώρα που η ζήτηση παραμένει πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Ο Δήμος τώρα της γαλλικής πρωτεύουσας αποφάσισε να κάνει αυτή την επιλογή ακριβότερη. Από το 2027 ο φόρος για ένα σπίτι που παραμένει κενό θα αυξάνεται στο 30% του ετήσιου ενοικίου που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει. Αν μείνει κλειστό και δεύτερη χρονιά, ο φόρος θα φτάνει το 60%. Περίπου 80.000 κατοικίες υπολογίζεται ότι παραμένουν αχρησιμοποιητές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Δημοτική Αρχή ελπίζει ότι το νέο αυτό οικονομικό βάρος θα οδηγήσει τουλάχιστον 20.000 ιδιοκτήτες να τις διαθέσουν για ενοικίαση ή πώληση. Η δεξιά αντιπολίτευση μιλά για φορολογική εξόντωση και αμφισβητεί ότι το μέτρο θα αυξήσει πραγματικά την προσφορά. Η συζήτηση όμως σίγουρα ξεπερνά τα όρια του Παρισιού. Σε πολλές πόλεις το σπίτι έχει πάψει να αντιμετωπίζεται μόνο ως χώρος κατοικίας. Έχει γίνει και επένδυση, αποθήκη πλούτου ή περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να παραμένει κλειστό, περιμένοντας να αυξηθεί η αξία του. Το Παρίσι τώρα επιχειρεί να αντιστρέψει αυτή τη λογική, να θυμίσει ότι σε μια πόλη όπου η κατοικία δεν επαρκεί για όσους τη χρειάζονται, ένα άδειο σπίτι δεν είναι απλώς ιδιωτική επιλογή, είναι και μέρος ενός δημόσιου προβλήματος.

Στη Ρωσία θα πάμε τώρα, εκεί όπου για χρόνια οι Ρώσοι ολιγάρχες γνώριζαν έναν βασικό κανόνα. Μπορούσαν να γίνονται πλουσιότεροι, αρκεί να μην αμφισβητούν την εξουσία του Κρεμλίνου. Σήμερα όμως, ακόμη και αυτή η άτυπη συμφωνία δείχνει να κλονίζεται. Μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας μεταφέρουν ξανά δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Αγοράζουν ακίνητα στο Ντουμπάι και στην Τουρκία, τοποθετούν χρήματα σε χρυσό, σε χρυπτονομίσματα και σε επενδυτικά κεφάλαια στις χώρες του κόλπου. Και αυτή τη φορά δεν προσπαθούν μόνο να ξεφύγουν από τις δυτικές κυρώσεις, προσπαθούν να προστατευθούν και από το ίδιο το ρωσικό κράτος. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όπως αποτυπώνει η ρεπορτάζ του Bloomberg, πολλοί μεγιστάνες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν περιουσίες και επιχειρήσεις στη Ρωσία, επειδή τα χρήματά τους στο εξωτερικό κινδύνευαν να δεσμευτούν. Τώρα αισθάνονται παγιδευμένοι και από την άλλη πλευρά. Οι ανάγκες του πολέμου αυξάνονται, η οικονομία επιβραδύνεται και το Κρεμλίνο αναζητεί περισσότερα έσοδα. Παράλληλα, επιχειρήσεις, ορυχεία, αγροτικοί όμιλοι και ακόμη και ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν περάσει με δικαστικές αποφάσεις στον έλεγχο του κράτους. Περιουσιακά στοιχεία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια. Μόνο πέρυσι οι ρωσικές αρχές πέτυχαν την επιστροφή στο κράτος περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μήνυμα προς τους υπόλοιπους είναι σαφές. Ο πλούτος τους δεν είναι απολύτως ασφαλής, ακόμη και όταν βρίσκονται κοντά στην εξουσία. Και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη εικόνα. Μετά το 2022, το Κρεμλίνο ζητούσε από την ρωσική ελίτ να φέρει τα χρήματά της πίσω στην πατρίδα. Τώρα η ίδια ελίτ αναζητά ξανά δρόμους διαφυγής, φοβούμενοι ότι το κόστος του πολέμου μπορεί να φτάσει μέχρι τις δικές τους περιουσίες. Όταν ακόμη και εκείνοι που πλούτησαν μέσα στο σύστημα απομακρύνουν τα χρήματά τους από αυτό, δεν πρόκειται μόνο για φυγή κεφαλαίων, είναι ένα σημάδι ότι αρχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Ρωσία του Πούτιν.

Από τη Ρωσία θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νότια Γιούτα, εκεί όπου το τοπίο μοιάζει να έχει βγει από κινηματογραφική ταινία. Κόκκινοι βράχοι που υψώνονται μέσα στην έρημνο, βαθιά φαράγγια, πολύχρωμα οροπέδια και στενά περάσματα που έχουν σχηματιστεί από το νερό και τον άνεμο επί εκατομμύρια χρόνια. Εκεί βρίσκονται δύο τεράστιες προστατευόμενες περιοχές. Το Bears Ears, που πήρε το όνομά του από δύο κορυφές οι οποίες θυμίζουν αυτιά αρκούδας, και το Grand Staircase Escalante, μια απέραντη φυσική σκάλα από βράχους, κοιλάδες και ερημικά υψίπεδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα εθνικό μνημείο δεν είναι απαραίτητα ένα άγαλμα ή ένα κτίριο. Μπορεί να είναι μια τεράστια δημόσια έκταση, προστατευμένη για την φυσική, ιστορική ή πολιτιστική της αξία. Οι περιοχές φιλοξενούν αρχαιολογικούς τόπους των αυτοχθόνων, απολιθώματα και τοπία σχεδόν ανέγκυκτα από την σύγχρονη ανάπτυξη. Μαζί κάλυπταν περισσότερα από 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση δηλαδή περίπου μια μισή φορά μεγαλύτερη από την Κρήτη, και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίζει αυτή την προστατευόμενη ζώνη με προεδρικό διάταγμα κατά περισσότερο από 90%, αφήνοντας υπό το προηγούμενο καθεστώς λιγότερα από 1.230 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο λόγος είναι πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κοιτά μόνο όσα βρίσκονται πάνω από το έδαφος, κοιτά και όσα κρύβονται από κάτω. Άνθρακας, ουράνιο και άλλα ορυκτά, αλλά και εκτάσεις που μπορούν να ανοίξουν ευκολότερα σε εξορίξεις, υλοτομία, βόσκηση και επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ αναγνωρίζει κανείς τη ματιά του ανθρώπου των ακινήτων. Μια μεγάλη έκταση δεν είναι μόνο φύση ή ιστορία, είναι και περιουσιακό στοιχείο που κατά την δική του αντίληψη παραμένει αναξιοποιητό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επιστροφή της γης στο λαό. Η γη όμως δεν μοιράζεται στους πολίτες, χάνει ένα μεγάλο μέρος της προστασίας της και γίνεται περισσότερο διαθέσιμη στην αγορά. Γιατί στη λογική του επιχειρηματία και όχι του Προέδρου Τραμπ, τα πάντα μπορεί να κρύβουν μια επιχειρηματική ευκαιρία. Και σχεδόν τα πάντα μπορούν να γίνουν business, ακόμη και η έρημος.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν τη νύχτα σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11-8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3 για την εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μπαίνετε στον κόπο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Τις καλημέρες μας και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Μπιλ. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Τα φώτα στα σπίτια ανάβουν, οι καφέδες ετοιμάζονται, οι δρόμοι αποκτούν περισσότερη κίνηση. Για άλλους αρχίζει μια ημέρα ξεκούρασης, για άλλους μια ακόμη ημέρα εργασίας και για αρκετούς μια ημέρα αναχώρησης ή επιστροφής. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε με ιστορίες και θέματα που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο, ιστορίες που δεν μέτρουν μόνο γεγονότα και αριθμούς, αλλά φωτίζουν συμπεριφορές, επιλογές και μεταβολές που αποκαλύπτουν κάτι ευρύτερο για την εποχή μας. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 7.

Οι φωνές που ακούτε είναι του σπουδαίου Ανδρέα Ποτσέλη, αλλά και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop. Για χρόνια η Dua Lipa λειτουργούσε ως ένα από τα ισχυρότερα διεθνή πρόσωπα της Αλβανίας. Γεννημένη στο Λονδίνο από Κωσοβάρους Αλβανείς γονείς, μίλησε πολλές φορές για την καταγωγή της, ύψωσε την αλβανική σημαία στις συναυλίες της και έφερε την εικόνα μιας σύγχρονης εξωστρεφούς Αλβανίας μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2022 απέκτησε και την αλβανική υπηκότητα ως αναγνώριση της συμβολής της στη διεθνή προβολή των Αλβανών. Αυτό είναι στην πράξη πολιτιστική διπλωματία. Μια χώρα δεν προβάλλεται μόνο μέσα από κυβερνήσεις, πρεσβείες και επίσημες επισκέψεις, προβάλλεται και μέσα από τη μουσική, τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό και ανθρώπους που μπορούν να μεταφέρουν την ταυτότητά της πολύ πιο μακριά από όσο φτάνει ένας πολιτικός λόγος. Για χρόνια τα τύρανα είχαν κάθε λόγο να βλέπουν την Dua Lipa μια ιδανική πρέσβυρα, τώρα όμως η ίδια φωνή αποκτά και ένα διαφορετικό πολιτικό βάρος. Η διάσημη λοιπόν τραγουδίστρια εξέφρασε πριν από λίγες μέρες τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από την αντίδραση σε ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο συνδεδεμένο με την Ιβάκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην ακτογραμμή της Αλβανίας. Οι διαδηλώσεις, γνωστές πλέον ως επανάσταση των Φλαμίνγκο, ξεπέρασαν γρήγορα το περιβαλλοντικό ζήτημα, έγιναν έκφραση ευρύτερης δυσαρέσκειας για την έλλειψη διαφάνειας, τη διαχείριση της εξουσίας και την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Η Dua Lipa δεν ζήτησε η ίδια την παραίτηση του Πρωθυπουργού, στάθηκε όμως στο πλευρό ενός κινήματος που τη ζητά και χαρακτηρίσε έμπνευση τη συμμετοχή των πολιτών. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να χαρίσει σε μια χώρα αναγνωρισιμότητα και κύρος, δεν εξασφαλίζει όμως ότι το πρόσωπο που γίνεται σύμβολό της θα παραμένει πάντα σύμφωνο με την εξουσία. Η ίδια φωνή που πρόβαλε διεθνώς την Αλβανία τώρα μεταφέρει προς τα έξω και τις ερωτήσεις που θέτει η κοινωνία της.

Η παρέα μας μεγαλώνει εδώ στο Sky 100,3. Να ανταποδώσουμε μερικές ακόμη καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλή Κυριακή σε όλους. Και από την Αλβανία να πάμε στην Ιταλία. Όταν ακούμε για την Ιταλική μαφία, οι εικόνες είναι συνήθως συγκεκριμένες. Συλλήψεις, όπλα, διακίνηση ναρκωτικών, προστασία, εκβιασμοί και μεγάλες δίκες. Πολύ σπανιότερα σκεφτόμαστε τα παιδιά. Εκείνα που γεννιούνται σε αυτές τις οικογένειες και μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που το έγκλημα δεν εμφανίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως οικογενειακή παράδοση. Ο πατέρας, ο θείος ή ο παππούς ανήκουν στην οργάνωση. Το επώνυμο ανοίγει ορισμένες πόρτες και κλείνει όλες τις υπόλοιπες. Και πριν το παιδί προλάβει να αποφασίσει τι θέλει να γίνει, οι άλλοι έχουν ήδη αποφασίσει για εκείνο. Αυτόν τον κύκλο επιχειρεί να σπάσει τώρα η Ιταλία. Ένας νέος νόμος, με την ονομασία «Ελεύθεροι αν επιλέξουν», δίνει σε παιδιά και νέους έως 25 ετών από οικογένειες της μαφίας τη δυνατότητα να απομακρυνθούν. Να μετακομίσουν σε άλλη πόλη, να αλλάξουν σχολείο, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποκτήσουν νέα ταυτότητα. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως οικογένειες της Ντράγκετα στην Καλαβρία. Εκεί οι δεσμοί αίματος αποτελούν τη δύναμη της οργάνωσης. Όταν ένας αρχηγός φυλακίζεται ή πεθαίνει, τη θέση του αναλαμβάνει συχνά ο γιος ή ένας νεότερος συγγενής. Η ιδέα ξεκίνησε από έναν δικαστή ανηλίκων, ο οποίος απομάκρυνε παιδιά από επικίνδυνα οικογενειακά περιβάλλοντα και τα έστελνε μακριά με τη στήριξη εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Κατηγορήθηκε ότι διαλύει οικογένειες και δέχθηκε απειλές, κι όμως πολλές μητέρες άρχισαν να επικοινωνούν κρυφά μαζί του. Του ζητούσαν να πάρει τα παιδιά τους μακριά, γνωρίζοντας ότι διαφορετικά μπορεί να κατέληγαν στη φυλακή ή ακόμη και νεκρά. Η Ιταλία δοκιμάζει έτσι έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της μαφίας. Δεν χτυπά μόνο εκείνους που διαπράττουν τα εγκλήματα, προσπαθεί να σώσει και εκείνους που προορίζονταν να τα κληρονομήσουν.

μένουμε στην Ιταλία και βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στις πυρκαγιές, στην ξηρασία, στις πλημμύρες και στους καύσονες. Πολύ πιο δύσκολα πηγαίνει σε ένα κομμάτι τυριού, σε ένα κομμάτι παρμεζάνας. Κι όμως, στην Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας, η άνοδος της θερμοκρασίας αρχίζει να επηρεάζει ένα προϊόν που παράγεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εδώ και περισσότερους από 8 αιώνες. Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι άνοιγαν τα παράθυρα των στάβλων τις καλοκαιρινές νύχτες για να δροσίζονται οι αγελάδες. Σήμερα τα παράθυρα μένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Οι ανεμιστήρες λειτουργούν συνεχώς.

μένουμε στην Ιταλία και βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στις πυρκαγιές, στην ξηρασία, στις πλημμύρες και στους καύσονες. Πολύ πιο δύσκολα πηγαίνει σε ένα κομμάτι τυριού, σε ένα κομμάτι παρμεζάνας. Κι όμως, στην Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας, η άνοδος της θερμοκρασίας αρχίζει να επηρεάζει ένα προϊόν που παράγεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εδώ και περισσότερους από 8 αιώνες. Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι άνοιγαν τα παράθυρα των στάβλων τις καλοκαιρινές νύχτες για να δροσίζονται οι αγελάδες. Σήμερα τα παράθυρα μένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Οι ανεμιστήρες

Εδώ στις θερμοκρασίες αρχίζει να επηρεάζει ένα προϊόν που παράγεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εδώ και περισσότερους από 8 αιώνες. Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι άνοιγαν τα παράθυρα των στάβλων τις καλοκαιρινές νύχτες για να δροσίζονται οι αγελάδες. Σήμερα τα παράθυρα μένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Οι ανεμιστήρες λειτουργούν συνεχώς και συστήματα ψεκάζουν νερό, καθώς η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η ζέστη όμως δεν ταλαιπωρεί μόνο τα ζώα. Οι αγελάδες τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Και χωρίς το συγκεκριμένο γάλα δεν μπορεί να παραχθεί η αυθεντική παρμεζάνα. Οι κανόνες είναι αυστηροί. Οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται με χορτάρι και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει το χορτάρι δεν μεγαλώνει. Αν δεν υπάρχει χορτάρι δεν παράγεται αρκετό σανός. Και έτσι μια περίοδος ξηρασίας μπορεί να φτάσει μήνες αργότερα μέχρι το ράφι ενός καταστήματος ή το πιάτο ενός εστιατορίου. Την ίδια στιγμή αυξάνεται και το κόστος. Οι στάβλοι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για ψήξη, όπως και οι αποθήκες όπου τα τυριά οριμάζουν επί μήνες ή ακόμη και χρόνια. Η παρμεζάνα στηρίζει μια ολόκληρη τοπική οικονομία με τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες θέσεις εργασίας, και αυτή είναι μια από τις πιο παράξενες αντιφάσεις της εποχής μας. Ένα τυρί που άντεξε πολέμους, οικονομικές κρίσεις και αιώνες αλλαγών, καλείται τώρα να αντέξει ένα καλοκαίρι που δεν μοιάζει πια με τα προηγούμενα.

καλημέρα στη Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που έχουν έρθει εδώ και προστέθηκαν στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει από χημεία, που δεν γνωρίζει από πυρηνική φυσική ή που δεν γνωρίζει από την κατασκευή όπλων. Μέχρι σήμερα οι προθέσεις του μπορεί να ήταν επικίνδυνες, αλλά οι γνώσεις του περιορισμένες. Τώρα όμως θα μπορούσε να έχει απέναντί του ένα σύστημα που απαντά στις ερωτήσεις του, διορθώνει τα λάθη του και του εξηγεί βήμα προς βήμα όσα δεν γνωρίζει. Αυτός είναι ένας από τους εφιάλτες των ανθρώπων που κατασκευάζουν και αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Φοβούνται ότι κάποιος θα προσπαθήσει να τη χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει ένα εκρηκτικό, να αναζητήσει πληροφορίες για πυρηνικά ή για ραδιολογικά όπλα, να οργανώσει μια βιολογική επίθεση, να παραβιάσει κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα ή να εξαπολύσει μια κυβερνοεπίθεση σε νοσοκομεία, τράπεζες και δημόσιες υποδομές. Όχι επειδή η μηχανή θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα αποφασίσει μόνη της να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά επειδή μπορεί να κάνει έναν επικίνδυνο άνθρωπο πολύ πιο ικανό. Μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, προσλαμβάνει τώρα 32 ειδικούς για να εξετάσουν ακριβώς αυτά τα σενάρια. Ανθρώπους που γνωρίζουν από εκρηκτικά, που γνωρίζουν από πυρηνική τεχνολογία, από βιολογικές απειλές, από απάτες και κυβερνοέγκλημα. Οι αμοιβές για ορισμένες από αυτές τις θέσεις, μάλιστα, πλησιάζουν τα

πλησιάζουν τις 300.000 δολάρια το χρόνο. Η δουλειά τους θα είναι να σκέφτονται σαν εκείνους που θέλουν να προκαλέσουν βλάβη, να πιέζουν τα συστήματα, να παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας και να βρίσκουν τα επικίνδυνα κενά πριν τα ανακαλύψει κάποιος άλλος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση της εποχής. Οι εταιρείες τρέχουν να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη ισχυρότερη, επειδή φοβούνται μήπως μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό, και ταυτόχρονα προσλαμβάνουν ειδικούς, επειδή φοβούνται τι μπορεί να συμβεί αν η δύναμη που δημιουργούν περάσει στα λάθος χέρια. Οι δημιουργοί λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης δεν μας παρουσιάζουν πια μόνο τις υποσχέσεις της τεχνολογίας, μας αποκαλύπτουν και όσα τους κρατούν ξύπνιους τη νύχτα.

για 67 εκατομμύρια χρόνια ο γκας βρισκόταν θαμμένος στη γη της Νότιας Ντακότα. Μέσα σε 10 λεπτά πέρασε στην ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που κανείς δεν γνωρίζει. Ο λόγος και η μικρή ιστορία που σας περιγράφω έχει να κάνει με τον σκελετό ενός τυρανόσαυρου ρεξ που πουλήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα στη Νέα Υόρκη για 50 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου. Έχει μήκος περίπου 5,5 μέτρα, ύψος σχεδόν 4 και αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους τυρανόσαυρους που έχουν βρεθεί ποτέ. Το εντυπωσιακό ποσό όμως είναι μόνο η μία πλευρά της ιστορίας. Ο αγοραστής παραμένει ανώνυμος και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν ο γκας θα παραχωρηθεί σε κάποιο μουσείο ή θα καταλήξει σε μια ιδιωτική συλλογή μακριά από το κοινό και τους επιστήμονες. Και εδώ αρχίζει μια δύσκολη συζήτηση. Ένα απολίθωμα δεν είναι πίνακα ζωγραφικής, ούτε κόσμημα. Είναι κομμάτι της ιστορίας, της ζωής στη γη. Μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ανατομία, τους τραυματισμούς και το περιβάλλον ενός ζώου που έζησε πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα απολίθωμα βρίσκεται σε ιδιωτική γη, μπορεί να απολυθεί ως ιδιωτική περιουσία. Όσο όμως οι τιμές ανεβαίνουν, τα μουσεία και τα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν δισεκατομμυριούχους και συλλέκτες. Υπάρχουν ιδιώτες που παραχώρησαν αργότερα τα απολιθώματά τους σε μουσεία, για τον γκας όμως αυτό παραμένει άγνωστο. Ένας δεινόσαυρος που έμεινε στη γη επί εκατομμύρια χρόνια μπορεί τώρα να εξαφανιστεί πίσω από μια κλειστή πόρτα. Απρόσιτος όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για την επιστημονική έρευνα. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να πληρώσει 50 εκατομμύρια, είναι ποιος έχει και το δικαίωμα να κατέχει το παρελθόν όλων μας.

Σημαντική υπενθύμηση, το όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Θυμίζουμε Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και τα έσοδα βεβαίως της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση στον Sky 100,3. Η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε ξανά μαζί για 2 ώρες με ειδήσεις, ιστορίες, σκέψεις και μουσικές. Επιχειρήσαμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα την πραγματικότητα γύρω μας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Sky 100,3 για να ξεκινήσετε τη σημερινή σας ημέρα. Είτε η Κυριακή σας βρίσκει στον δρόμο, είτε στο σπίτι, στην εργασία ή σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, ευχόμαστε να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και όμορφα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο να έχετε μια καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στις πρώτες πρωινές ώρες προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει ισορρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει τον περασμένο Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. 11 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11 με 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμα μια επιβλητική εμφάνιση στο ΑΚ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κονέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open, που είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 8. Αντιπαλός της στο δρόμο προς το τρόπαιο του τουρνουά είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, η Τσέχα Μπάρμπαρα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας τους Βετσένκο με 2-1 σετ και διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Κολνιόν. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Χρόνιχεν, παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι, επικρατώντας με 2-1.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το καυτό πρωινό του Ιουλίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας, για πού πηγαίνετε, έτσι να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα. Μέσα στο κατακαλό καιρό, κύριε Γιάννη.
0: Κοίτα, με αυτές τις θερμοκρασίες, αυτό πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου απαραίτητο αξεσουάρ να προστατευτείς. Προστατεύει και το σβέρκο αυτό. Είναι το φουλάρι.
1: Φουλάρι, ε.
0: Φουλάρι. Φουλάρι να πάρεις. Πώς έλεγε, ζακέτα να πάρεις. Φουλάρι να πάρεις.
1: Παλαιστινιακό τώρα ή.
0: Όχι, τι παλαιστινιακό, ρε. Φουλάρια, κανονικά φουλάρια, τα γνωστά. Τα
1: ροζ και τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι χρώμα.
1: Μεταξωτά.
0: Μεταξωτό και καλή εταιρεία.
1: Α, θες και κάνεις εταιρείας.
0: Ναι, εννοείται, ρε Γιώργο.
1: Σε αντρικό βγαίνει αυτό ή
0: ό,τι θες έχει, τα πάντα έχει. Τα πάντα. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει τα πάντα. Το θέμα στο αναδεικνύει και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Α, ξεκινάς αμέσως.
0: Κανονικά.
1: Με φορά, πάμε.
0: Φουλάρι να πάρεις.

0: πληρώνουμε 30 χιλιάρικα για φουλάρια, μαντήλια λαιμού, ώστε ο τεχνικό δημιουργητήριο δίνει επισήμω. Έχω άδικο που τσαντίζομαι.
1: Ήταν καλά φουλάρια όμως, Στέφανε.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι το. Το έγγραφο. Έχει πάνω και άλλα έγγραφα.
1: Ναι, έχει εδώ πέρα κι άλλο ένα.
2: Έχει κάνει μια συζήτηση στο YouTube, στα social τέλος πάντων, και του δείχνει ένας συνάδελφος κάτι, κάποια διάφορα έγγραφα. Αυτό μάλλον είναι από το οικονομικό τώρα, από το τεχνικό επιμελητήριο. Ένα από τα δύο, δεν είναι και ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Που έχουν προμηθευτεί, έχουν πληρώσει 30 χιλιάρια για φουλάρια, για να κάνουν δώρους επισήμους. Τα οποία βέβαια εννοείται με αυτόν τον καιρό δεν θα πάνε για πέταμα. Είναι το πλέον χρήσιμο δώρο αυτό. Το συζητάμε.
3: Ναι, ωραία. Ωραία. Γιάννη, ωραία. Συνέχισε. Δηλαδή, κάτσε. Ούτε καλημέρα δεν είπες τίποτα. Ήθελες να ρίξεις τα φουλάρια του Κασελάκη κατευθείαν.
2: Και το φέρνει κουβέντα. Δεν είναι. Εδώ πέρα δεν είναι Κοράνι το οδηγό τη καλέτα τη εκπομπή. Όπως σε πάει.
3: Πες λίγο για την Ερμού τι έγινε. Πες λίγο για τη Συγκρού τι έγινε.
2: Τι έγινε στην Ερμού.
3: Στην Ερμού ξεκινάνε εκτός σήμερα. Είναι μάλλον η πρώτη Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά λόγω εκτός.
2: Κάτσε ρε Γιώργο να ανοίξουν, 7 είναι η ώρα ακόμα.
3: Είδα εγώ.
2: 11 ώρα θα ανοίξουν, από τώρα θα τα πούμε.
3: Είχανε πάει χθες με ομπρέλες, με μπουκάλια με νερά, βουτάγανε μέσα συντριβάνια.
2: Ποιος τα έκανε αυτά.
3: Οι τουρίστες, κοντομάνικα, καπελάκια.
2: Και τι, πες μου λίγο, επειδή σε βλέπω λίγο με αυτό το σταραγμένο βλέμμα, τι σου έχει κάνει εντύπωση από όλο αυτό το σκηνικό?
3: Δεν είναι ταραγμένο.
2: Είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις ζωή σου, ας πούμε.
3: Παιδί μου, δεν ταραγμένο, ψιλοχαζό το βλέμμα. Λόγω ύπνου, λόγω ζέστης και λόγω ταλαιπωρίας.
2: Ρε Σπανέδα, μας τρελάνει. Είναι 19 Ιουλίου.
3: Κάτσε ρε
2: Σιγάνη. Και έχει 38 βαθμούς.
3: Να.
2: Δηλαδή, για πες μου λίγο.
3: Και πρέπει να βάλουμε τον Κασελάκη που είπε για τα φουλάρια.
2: Ρε εσύ, γιατί ακυρώνεις κάτι όταν δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που λες?
3: Καταρχάς γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
2: Άρα γιατί ακυρώνεις τον άλλον,
3: σε καμία περίπτωση δεν είχα τέτοια πρόθεση.
2: Δηλαδή πραγματικά.
3: Πλάκα κάνω ρε Γιάννη. Λοιπόν, έλα, τι θες τώρα. 40,4 στην Κόνιτσα.
2: Ωραία, έχει 38 βαθμούς και είναι ο κόσμος με ομπρέλες και νερά. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, 40 βαθμούς στην Κόνιτσα. Βοβούσα Ιωαννίνων πόσο?
2: Δεν ξέρω.
3: 11,8.
2: 11.
3: Υψηλότερη.
2: Εκεί θα πάμε.
3: Μιλιά Μετσόβου 12. Αυτό ήθελα να σου πω. Βλάστη Κοζάνη 12,6. Μαύρο Λιθάρι Φωκίνο 12,8.
2: Πραγματικά υπέροχα. Αυτά είναι μέρη. Άμα βρει τέτοιο μέρο, πάω τώρα όπω είμαι. Εχθέ δεν. Εγώ σήμερα έχω σηκωθεί και καταρχήν νομίζω ότι είμαι κρυωμένο. Αλλά δεν είμαι κρυωμένο, έχει βουλώσει μύτη μου. Έχει πιαστεί η πλάτη μου. Δεν μπορώ να στρίψω το λαιμό μου. Ναι, άμα έχει φύγει από εδώ χθες το μεσημέρι και είσαι μέχρι να ξυπνήσεις τώρα με ένα air conditioner αναμένο μέσα στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Τι θα πάθεις, δηλαδή, συγγνώμη, ξεραίνονται όλα. Δεν έχει.
3: Ναι.
2: Τρέχουν τα μάτια σου. Χάλια, δηλαδή χάλια.
3: Πονοκέφαλος και τέτοια.
2: Σώζεσαι από τη μια τη ζέστη, νιώθεις μια ανακούφιση, αλλά όταν ξυπνάς σε χάλια.
3: Κοιμήθηκε με ανοιχτό το air conditioner.
2: Τι να έκανα.
3: Σε λειτουργία sleep.
2: Άσε το sleep, το ανακάλυψα. Είναι παγίδα.
3: Τι κάνει
2: παγίδα. Έχω διαβάσει όλα τα manual, να ξέρεις, από όλα τα air conditioner, για να δω τι διάολο κάνει αυτό το πράγμα.
3: Και τι κάνει?
2: Κάνει, προσπαθεί μάλλον να κάνει, γιατί δεν είναι έξυπνα τα air conditioner σαν εσένα. Προσπαθεί να κάνει το εξής. Υποτίθεται ο οργανισμός θα πέφτει για ύπνο,
3: ναι.
2: Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος. Και αυτό τι κάνει, το έχεις ρυθμίσει στους 26, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό θεωρεί λοιπόν ότι μετά από 2 ώρες, 3 ώρες. Η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει.
3: Σωστά.
2: Άρα εγώ δεν σου λέει, δεν μπορώ να παραμείνω στους 26, γιατί άμα παραμείνω στους 26 που βγάζει κρύο, θα είναι και κρύος ο οργανισμός σου την ώρα που κοιμάσαι, άρα εσύ θα ψοφήσεις εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Άρα τι κάνει, κάθε μία ώρα ανεβάζει μία μονάδα τη θερμοκρασία ψύξης του δωματίου. Δηλαδή μετά από μία ώρα, εκεί που το έχεις βάλει σε 26, μία-δύο ώρες, το πάει στους 27. Μετά το πάει στους 28. Και κάποια στιγμή ξυπνάς υδρωμένος γιατί έχει πάει στους 29. Κατάλαβες. Και εσύ έχεις βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό, αλλά αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό στην πραγματικότητα, δηλαδή σε μια νορμάλ θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Άρα τι πρέπει να κάνεις?
3: Να το κλείσεις.
2: Τώρα μυστικά το air conditioner τώρα.
3: Ναι.
2: Όταν πες για ύπνο να το βάλεις 23, ούτως ώστε κάποια στιγμή μες στο ύπνο σου να πάει στην επιθεμητή που θες, 26.
3: Ναι.
2: Αλλά μέχρι τότε θα έχεις γίνει παγωκίστη.
3: Μάλιστα. Άρα δεν μας βοηθάει το sleep με τίποτα.
2: Τίποτα,
3: άστο. Άστο. Λοιπόν, άλλα. Θερμοκρασίες είπαμε. Σήμερα παραπάνω θερμοκρασία, έτσι.
2: Ταμπέλα.
3: Για πες.
2: Σήμερα μόνο συμφόρηση στην Αλυπέδου.
3: Γούναρη καθαρή.
2: Γούναρη δεν έγραφε η περιφέρεια στην ταμπέλα της, στη Συγκρού.
3: Φύγανε 100.000 αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Αλλά φεύγουν συνέχεια, δεν σταματάει. Όποτε μπορεί ο καθένας φεύγει. Από εδώ και πέρα μόνο θα φεύγουν.
3: Δεν θα έρχεται κανείς, ε.
2: Δεν θα έρχεται κανείς.
3: Μόνο εμείς εδώ.
2: Εντάξει.
3: Μέχρι την άλλη εβδομάδα.
2: Γιώργο, και εσύ κάποια στιγμή θα έρθεις.
3: Λοιπόν, να σου διαβάσω εδώ ένα μήνυμα χθεσινό που το κράτησα για να σου διαβάσω σήμερα από το φίλο μας τον Θοδωρή. Δύο δημοσιογράφοι, λέει, που γνωρίζουν την ομορφιά του δρόμου 111.
2: Ναι.
3: Κατάγονται από εκεί. Βλέπουν τη διαφορετικότητα μιας ξεχασμένης Ελλάδας που παλεύει. Καταγωγή των γονιών και του σογιού μας η Δύρβη, λέει. Γνωστό ένδοξο κεφαλοχώρι που ζει στη δύση του, αλλά με ανθρώπους ξεχωριστούς, όπως και όλη η Ελλάδα εκτός της Αθήνας. Σε αυτά τα μέρη παλεύουν για την καθημερινότητα, ενώ οι πολιτικοί μας θυμούνται τα χωριά μόνο σαν ψήφο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μας έγραψε χθες ο κύριος Θοδωρής και έτσι ήθελα να το διαβάσω, γιατί μας ταξιδεύει εκεί στον 111, αυτόν τον πανέμορφο δρόμο της Ελλάδας. Instagram, κύριε Γιάννη, Instagram, ναι. Χθες σου περιγράφω, μπήκα στα stories του Instagram, ξέρεις, κάθε πρωί που κοιτάω, ξυπνάω, βάζω να δω τι κάνουν οι άλλοι, κουτσομπόλης. Βλέπω κάνουν, λοιπόν,
2: Τι κάνουν.
3: Έλενα Χελβατζόγλου, Λουτρά Πόζαρ, τραγουδάει Μιλτιάδης Πασχαλίδης και είναι εκεί με τις φίλες της και έχει βάλει τη... και γράφει τον Πασχαλίδη και περνάει πάρα πολύ ωραία. Επόμενο story, άλλη συνάδελφος, είναι σε Μπουζουξίδικο.
2: Εσύ παρακολουθείς όλες τις γυναίκες του Sky. Θα το κοιτάξεις αυτό. Τι είναι αυτός, ρε.
3: Άλλη συνάδελφος.
2: Τι είναι αυτός ο περίεργος. Ρε, τις έχει βάλει κανείς με ηλικία κάπου
3: πέρα. Μπορώ λίγο να σου πω λίγο. Μπορώ να τελειώσω τη σκέψη.
2: Μόνο τις γυναίκες παρακολουθήσεις.
3: Θα σου πω μετά. Ήταν και ο άλλος που είχε βάλει ότι έβλεπε το μάτς. Δεύτερη συνάδελφος. Έχει βάλει και βλέπει. Και είναι σε Μπουζουξίδικο. Με μια άλλη συνάδελφο. Και ακούνε κάτι σκυλάδικα. Και όπως περνούσε φανταστικά η Έλενα Χελβατζόγλου στα Πόζαρ, περνάνε και αυτές εξίσου φανταστικά. Και είναι και ένας τρίτος συνάδελφος, ο οποίος βλέπει την μπάλα. Το 6-4.
2: Ναι.
3: Και περνάει και αυτός φανταστικά. Και τι, που θέλω να καταλήξω. Ότι είναι αναλόγως που σε πάει η ψυχή σου. Έτσι πρέπει να περνάς. Μα θες τα Πόζαρ, μα θες τα μπουζούκια, μα θες την μπάλα, το θέμα είναι να είσαι καλά.
2: Καλά αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.
3: Και να το κάνεις
2: φυσιολογικό, δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Με κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια το ότι τα διαφημίζουν και στα Instagram δεν μου λέει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
3: Άμα το αισθάνθηκαν ωραία,
2: ναι.
3: Το ανεβάσανε κιόλας για να αποτυπώσουν τη στιγμή.
2: Πάντως έβλεπα στο YouTube παλιά συναυλία.
3: Ναι.
2: Queen, Λονδίνο. Το κοινό να παραλυρεί. 80-100.000. Στο Wembley ήτανε. Και είναι όλοι αφοσιωμένοι. Freddie Mercury, Brian May, σε όλη την πάντα χορεύουν, τραγουδάνε, λυκνίζονται στους ρυθμούς τραγουδιών εκεί. Και μετά βλέπω συναυλία Coldplay και διάφορους άλλους τώρα, όπου είναι πάλι αντίστοιχος αριθμός θεατών και είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι και λες, ρε παιδί μου, αφού είσαι στη συναυλία, είσαι, έχεις πάει για να το ζήσεις αυτό το πράγμα, τι κάθεσαι εκεί? Και είναι με όλοι το μεταξύ, δεν είναι ένας. Με το κινητό όρθιο δεν χορεύει κανείς.
3: Τραβάνε stories.
2: Και τραβάνε stories απλά για να τα δείξουν, να πούνε ότι ήταν εκεί.
3: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί, Γιώργο. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Ναι, ήταν στο κινητό.
2: Στην πραγματικότητα
3: ήταν και εκεί στο κινητό.
2: Δεν το ζήσανε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
3: Λοιπόν, κύριε Σπανέ, κοίτα πόσοι ακροάτες δικαιώνουν το Γιωργάκι. Εντάξει, πρόσεξε. Σωτήρης από Μελίσια. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Θέλουμε ρεπορτάζ από τον Τάκη από τον Λαγονίση, λέει. Γιατί το δικό σας το ρεπορτάζ δεν είναι αξιόπιστο.
2: Για ποιο θέμα?
3: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, τι έγινε, βρε παιδιά, με τις κανδύλες? Το κόψαμε?
2: Αφού δεν έχει, ρε παιδιά, ψόφια πράγματα. Μόνο δύο πιτσιρικάδες σήμερα που κατέβαιναν περάσανε, διέσχισαν κάθετα τη συγκρού περπατώντας. Μόνο αυτό.
3: Και το ρεπορτάζ του Τάκη από τον Λαγονίση, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε. Γιάννη, το πρόβλημα με το air condition είναι ότι το sleep, λέει, είναι ανορθόγραφο με δύο E. Κανονικά είναι σλίπες όρουχο, δηλαδή. Για να σου θυμίσει να τα φορέσεις.
2: Ναι, έχει διάφορες βλακίες εδώ μεταξύ. Τα τηλεκοντρόλ του air condition είναι διάφορες βλακίες επάνω. Έχει 10 εντολές, ξέρω εγώ. Όπως στην πραγματικότητα η μία αντικρούει, χτυπάει την άλλη. Οπότε τις βάζεις όλες μαζί στο on και μπλοκάρει το μηχάνημα.
3: Βάζεις ανεμιστήρα turbo.
2: Ναι,
3: στο turbo.
2: Ναι, fresh και ένα κουμπί, ναι, που λέει fresh. Ότι και καλά σου κάνει τον αέρα να είναι λεβάντα μέσα.
3: Βεβαίως. Αφήγρανση.
2: Ναι, όλα
3: μαζί βάζονται. Και να κουνιούνται και οι περσίδες.
2: Εμένα πάντως να σου πω κάτι. Προφανώς όποιος μπορεί να έχει τις νέες τεχνολογίες, αυτά που λέμε inverter, γιατί είναι πιο οικονομικά, αλλά τεχνικός που είχε στο σπίτι για να τα καθαρίσει, μου έχει πει ένα πράγμα. Μπορείς να βρεις, μου λέει, air condition που να έχει ένα κουμπάκι που να λέει on και ένα κουμπάκι που να λέει off.
3: Το αυτό, καλύτερο.
2: Μου λέει αυτό θες μόνο. Και το άλλο που να ανεβοκατεβάζει θερμοκρασία. Τίποτα άλλο μου λέει δεν σου χρειάζεται.
3: Ούτε το WiFi ρε κάνει.
2: Όχι, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πεταμένα λεφτά. Θα πληρώνει τι πλακέτε, λέει του μηχανήματο. Γι' αυτό και τα παλιά, όσοι έχουν παλιά που δεν είναι με τεχνολογία συνβέρτερα, αλλά είναι αθάνατα, δεν έχουν πάθει τίποτα.
3: Είναι αθάνατα.
2: Είναι αθάνατα. Απλά και ναι.
3: Εγώ τώρα πήρα ένα με WiFi, λέει. Πα μπαίνει στο κινητό, είσαι στο δρόμο. Το ανάβεις, τσακ, πας σπίτι, είσαι παγωμένος. Μένεις μέσα παγωμένο.
2: Ναι, μωρέ, τώρα πιάσεις τα 5 λεπτά στο παγώνει το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, είναι άχρηστα πράγματα. Απλά πρέπει να πουλάνε κι αυτοί. Σου λέει, εξελίσσεται η τεχνολογία. Ακολουθούμε κι εμείς. Έχουν βγάλει τώρα, λέει, air condition AI.
3: Πανέξυπνο, ε.
2: Ναι, δηλαδή τι, ότι σε βλέπει, σε σκανάρει, βλέπει που είναι, που είσαι πιο ζεστός, πιο κρύος και σε βαράει εκεί, στο πόδι. Δηλαδή, εγώ που έχω πρόβλημα και στη μέση, θα του πω να βαράει στη μέση κατευθείαν.
3: Βασίλης, καλημέρα λέει. Εγώ το βράδυ έβαλα ανεμιστήρα, αθόρυβο, με παγωκίστες μπροστά του, μέσα σε ένα λεκανάκι.
2: Όλα αυτά. Ναι.
3: Το air condition. Λοιπόν, ο Αντώνης μας λέει: Παλαιόφαλη Ροδός Νηριείδων 1 επάνω στις γραμμές του τραμ χθες βράδυ και πολλά άλλα βράδια αναβλύζει διαρροή νερού. Μάλιστα, αυτό θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες. Καλημέρα, λόγω ηλικίας, κοίτα τους συνταξιούχους που αυξήθηκαν πολύ, μας λέει ο Δημήτρης από την Καλυθέα, και μαθαίνω για τα ένσημα που δεν κολούσαν με αποτέλεσμα η σύνταξή τους να είναι μικρή και να ζητούν από το κράτος, δηλαδή από εμάς, βοήθεια. Επίσης, κοιτώ μια σύνταξη πόσο είναι και στις άλλες χώρες. Μάλιστα, και αναρωτιέμαι. Εντάξει.
2: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ήθελα να τη διαβάσω αυτή, την έχω κρατήσει τρεις μέρες. Στα social media η δήμαρχος Πεντέλης. Ανακοίνωση.
3: Μάλιστα.
2: Λέγεται Νατάσα Κοσμοπούλου. Δεν την γνωρίζω τη γυναίκα. Λέει: Αγαπητοί συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες, ένα πρόβλημα υγείας που αφορά τις φωνητικές μου χορδές με υποχρεώνει ορισμένες φορές να περιορίζω την παρουσία και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.
3: Μάλιστα.
2: Σου λέει: Γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν πού είναι, τι χάσαμε,
3: ναι,
2: τι έχει γίνει.
3: Ναι.
2: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθώ στην απαραίτητη ιατρική επέμβαση. Φωνητικές χορδές.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ όλους να μου στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, τις ευχές και την αγάπη σας.
3: Όποιος
2: θέλει να επικοινωνήσει με τη δήμαρχο.
3: Σωστή.
2: SMS. Και το κοινοποιεί η γυναίκα γιατί σου λέει τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ και εγώ είμαστε. Γίνεται χαμός.
3: Για να απαντήσει γραπτός. Ναι, σωστά.
2: Ναι,
3: σωστά. Εντάξει, περαστικά να τις πούμε.
2: Βέβαια.
3: Συνήθως οι φωνητικές χορδές είναι αυτά τα, πώς τα λένε, που τα αφαιρείς, δεν είναι κάτι σοβαρό.
2: Ναι, αφαιρείς την ντο.
3: Τι?
2: Αφαιρείς την ντο.
3: Ποια ντο?
2: Την νότα.
3: Όχι βρε, έχει κάτι πολύποδες, πώς τα λένε, πολύποδες που τους αφαιρείς.
2: Έρε Γιώργο, εντάξει,
3: μιλάς κανονικά μετά. Έλα την ντο, αφαιρείς την ντο. Λοιπόν,
2: είτε η κούρδισμα που λέει και ο Σπάνος.
3: Έχεις να βάλουμε τίποτα από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν κατάλαβες και πήρες χαμπάρι. Η ηγεσία πλέον είναι συλλογική στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι είναι εσύ οι φωνητικές χορδές? Πες μου λίγο, αλήθεια τώρα, τι είναι οι φωνητικές χορδές?
3: Είναι χορδές από τις οποίες βγαίνει η φωνή, ρε Γιάννη, και βγάζεις πολύποδα και γκρεζάρει η φωνή. Και αν μεγαλώσει ο πολύποδας, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι είναι οι φωνητικές χορδές?
2: Τι λατέρνα είναι, ρε εσύ. Με τη μανιφέρα.
3: Βγάλε τις χορδές έξω, να τις δούμε. Τις φτιάξουμε κιθάρα. Τις δικές σου.
2: Τι είναι αυτός? Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
3: Δεν έχουμε πρόεδρο. Εδώ θέλω να σου καταλήξω. Έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι.
3: Είναι διαφορετικό, Γιάννη μου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από τη βάση του κόμματος. Γίνεται το συνέδριο.
2: Το συνέδριο, ναι. Εδώ αυτό είναι... θα γίνει μετά τις εκλογές.
3: Μπράβο. Γι' αυτό εδώ τώρα έχουμε συλλογική ηγεσία. Ο Νίκος Παπάς γραμματέας. Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και κάτσε να σου πω. Και Παύλος Πολάκης.
2: Κάπως πρέπει να τα βαφτίσουν. Γιατί δεν προβλέπεται τώρα να γίνει συνέδριο.
3: Έτσι.
2: Με τις εκλογές, στο είπα και στο εξήγησα και χθες.
3: Ναι.
2: Θα πάνε με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Την κυρία Δούρου.
2: Την κυρία Δούρου. Με αυτή θα πάνε στις εκλογές. Η Δούρου θα πάει στη ΔΕΘ, η Δούρου θα πάει συνέντευξη τύπου, η Δούρου θα πάει.
3: Η Δούρου θα πάει.
2: Ναι, ποιος θα πάει, ξέρω εγώ, θα πάω.
3: Μπορεί να πάει ο Παπάς.
2: Ο Παπάς θα πάει ως επικεφαλής, ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κεντρικής επιτροπής, τι τον βγάλανε.
3: Ναι, ναι.
2: Και ο Πολάκης ως επικεφαλής του πολιτικού. Του στρατηγικού σχεδιασμού.
3: Ρε παιδί μου, είναι άλλο ο πρόεδρος. Κάτσε να σου εξηγήσω με ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είναι άλλο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Δεν με κοιτάς
2: άλλα, άλλα της παρασκευής.
3: Θες να σου εξηγήσω με χρώματα.
2: Ας το καλύτερα.
3: Να σου εξηγήσω με χρώματα.
2: Ασχολήσουμε άλλα θέματα. Πάμε παρακάτω.
3: Βάλ
2: του μια δούρου να ακούσει, μπας και καταλαβαίνω.
3: Βάλε, μπας και καταλάβω.
4: θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα, που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους και λένε δεν βαστώ να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
2: Πάει οι γέφυρες με τον Τσίπρα. Ενώ στην αρχή τα αφήνει λίγο ανοιχτά, ότι ναι, μπορούμε να συμπορευτούμε, αλλά όταν μας λένε τοξικούς, μπορούμε?
3: Δεν μπορούμε.
2: Δεν μπορούμε. Είμαστε εμείς τοξικοί? Ήμασταν ποτέ?
3: Ποτέ.
2: Ποτέ. Άρα σου λέει.
3: Πώς το λες αυτό?
2: Εμείς καθαροί, έχουμε βγει από την κολυμπήθρα τώρα, έχουμε καθαροί. Φύγανε και τα βαρύδια. Όλοι αυτοί ήταν βαρύδια.
3: Οι υπόλοιποι.
2: Μείναμε εμείς οι καθαροί αριστεροί, οι γνήσιοι, εμείς που φέραμε το κόμμα στην εξουσία.
3: 8-8.
2: Και δώσαμε τη μάχη.
3: Έτσι.
2: Και πάμε. Πάμε, βέβαια δεν είπε ότι πάμε για την πρώτη θέση και αυτήν την αδυναμία.
3: Όχι, αυτό δεν το άφησε ανοιχτό, όχι.
2: Ούτε ανοιχτό το άφησε.
3: Ούτε ανοιχτό το άφησε.
2: Φαντάζεσαι, δεν το άφησε ανοιχτό.
3: Δεν ξέρω.
2: Ότι η κάλπη, ξέρω να λέει, κάλπη κρύβει εκπλήξεις, ξέρω εγώ.
3: Ναι, βασικά ποιοι είμαστε, ας πούμε, αλλά...
2: ποιοι είμαστε, οι 7 είμαστε, πώς είμαστε, αφού φαίνεται πώς είναι, εσύ, όλο μεταξύ τους είναι.
3: Ναι.
2: 7-8 είναι, πώς είναι. Και ένας ψήφισε και παρόν εχθές.
3: Ναι, ποιος? Ποιος ήταν?
2: Τώρα
3: ο κύριος Πολάκης.
2: Στα κεραμίδια.
3: Ο κύριος Πολάκης.
2: Ξέρω εγώ.
3: Τέλος πάντων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Ζοντό στην εκπομπή για να μας τα πει. Κάτι καλό να σου πω.
2: Γρήγορα,
3: για, ναι, για πρώτη φορά δεν βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στις πολύτεκνες οικογένειες, των οποίων τα παιδιά θα κάνουν αίτηση φέτος για να μπουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν το λέω για τη δική μου πολυτεκνή οικογένεια, σε προλαβαίνω δηλαδή, γιατί εγώ τα πω στην αδερφή μου δωρεάν. Αλλά όντως δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις οικογένειες και, και τα παιδιά της χώρας. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα έχει εισοδηματικά κριτήρια όπως και σε όλους τους άλλους και δεν μπαίναν τα παιδιά των πολυτέκνων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
2: Αν μας ακούει η αδερφούλα σου,
3: ναι,
2: και να της πούμε και πολλά μπράβο για αυτό που κάνει, γιατί επιτελεί κοινωνικό έργο. Για να μεγαλώνεις εσύ τα παιδιά σου,
3: μάλλον
2: η αδελφή σου τα μεγαλώνει, εσύ κάνεις καριέρα. Το πιθανότερο είναι να κάνει η αδελφή σου αίτηση
3: για
2: τα παιδάκια σου και να πάνε σε βρεφονιπιακό.
3: Γιατί?
2: Γιατί δεν θα έρθει ποτέ να σου πει στα μούτρα ότι ρε Γιωργάκη, εσύ έκανες τα παιδιά, εγώ θα τα μεγαλώσω.
3: Αφού βρεφονιπιακό έχει, αδελφή μου.
2: Γιατί δεν το λες η ώρα, ρε Γιωργάκη.
3: Το πάρε, Γιάννη.
2: Έτσι όπως το πες, είναι σαν να τα έχει σπίτι για να τα μεγαλώνει.
3: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορείς να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση άλλος ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν ως αντίπεινα για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη το Λόφο της Πνίκας αλλά και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:30 για τα καταστήματα και 18:00 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7:36 πρώτα λεπτά. Εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Και Γιάννης Πιταράς.
0: Στους πρωινούς ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς. Βλέπω το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα της, της πολιτικής προστασίας. Είναι αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Γενικότερα φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Πέφτουν οι άνεμοι, βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτομάτως. Ναι. Θέλει έτσι κι αλλιώς προσοχή λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που θα καταγραφούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι και Τρίτη λένε οι ειδικοί τώρα.
1: Σωστά, ίσως δούμε και 42, ναι.
0: Το φοβερό πάντως είναι ότι και το ακραίο πράγμα πια είναι ότι έχει διαρκώς συλλήψεις για εμπρισμούς.
1: Πάνω από 200, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι, 204, οι 182 λέει από αμέλεια, οι 22 από πρόθεση. Και έχουν μπει γύρω στις 800.000 ευρώ πρόστιμα.
1: Και φοβερή
0: από υπόθεση... την αρχή του χρόνου αυτά, έτσι.
1: Ναι, και φοβερή υπόθεση αυτή χθες στη Μεσσηνία που συνελήφθησαν ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας εποχικός πυροσβέστης, οι οποίοι απειλούσαν, λέει, άκου τώρα εδώ, τους αγρότες. Αυτοί διαχειριζόταν το αδερφτικό σύστημα της περιοχής. Και αν δεν τους έδιναν φακελάκι 100 ευρώ, όχι μόνο δεν έστελναν το νερό στα χωράφια για να ποτίσουν οι άνθρωποι, βάζανε και πυρκαγιές. 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μια άλλη υπόθεση στην Άνοιξη Αττικής που υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο με έναν αλλοδαπό ο οποίος βάζει πυρκαγιά και φεύγει σαν κύριος από το σημείο.
0: Τρεις συλλήψεις εχθές.
1: Ναι.
0: Αυτός ο 50χρονος υπηκός Αλβανίας στην Άνοιξη.
1: Σωστά.
0: Ένα περιστατικό. Στο λόφο της Πνίκας. Εδώ, λόφο Πνίκας. 33χρονη υπήκος Ουκρανίας. Δεύτερη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Μόνο χθες αυτά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 26χρονος υπήκος Αιγύπτου. Τρίτο περιστατικό. Σε μία ημέρα όλα αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για την Πνίκα, επειδή πέρασα προχθές, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα σημείο εκεί στη στροφή όπως ανεβαίνεις, ναι, για να πας προς το Ηρώδιο και στρίψεις αριστερά για τα Άνω Πετράλωνα κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα σημείο που έχει ένα άνοιγμα πάνω στο λόφο.
1: Σωστά.
0: Πάνω από το Διόνυσον, ωστόσο, να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί μαζεύονται το βράδυ και τρώνε, πίνουν, κάνουν, δείχνουν. Και κάποιες φορές πάνε και βάζουν και ψήνουν κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή το είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, αν δεν υπάρχει πρόθεση να βάλουμε πυρκαγιά για κάποιο λόγο δικό μας, ας προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι, ας μην κάνουμε περιττές ενέργειες με φλόγα είτε στην Ήπεθρο είτε εν πάση περιπτώσει σε περιοχές που έχουν αυξημένες θερμοκρασίες, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, έτσι. Ναι, είναι μια κατάσταση την οποία θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το καλοκαίρι και πάντα δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
0: Τα δύσκολα είναι τώρα στη Μέση Ανατολή, εκεί τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει κανονικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει και να υποδεχτεί για δεύτερη φορά φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Δύο χάσαν τη ζωή τους χθες από επιθέσεις.
1: Και ένας αγνοείται και ένας βαριά τραυματισμένος. Βεβαίως.
0: Και τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει καλά για την ιδιοσυγκρασία του, αντιλαμβανόμαστε, για τις μελλοντικές του αποφάσεις.
1: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο 0, έτσι, γιατί απειλούν με κορύφωση των επιθέσεων.
0: Ότι θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως.
1: Οι πύλες κολάσεως.
0: Μετά το περιστατικό αυτό. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει όλα αυτά, να τα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανοίξει τις πύλες κολάσεως, τι σημαίνει, γιατί το έχει ξαναπεί πολλές φορές.
2: Το έχει ξαναπεί. Σημαίνει συνέχιση των εθνοπαξιών, κατά πάσα πιθανότητα. Δυστυχώς, τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες και όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, την πρώτη φορά ο Τραμπ είχε 4 στόχους. Να αλλάξει το καθεστώς, δεν τα κατάφερε. Να σταματήσει η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, δεν τα κατάφερε. Να πάψει το Ιράν να στέλνει βοήθεια και να καθοδηγεί τους αντάρτες Χούθη, τη Χαμάς, τη Χεσμπολά, με τη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ μαζί τους και χειρίας πριν από περίπου 5 εβδομάδες, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν μπορεί να τους καθοδηγεί, και να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν υποσυζήτηση τις τελευταίες ημέρες στις διμερείς συζητήσεις Αμερικανών-Ιρανών. Τώρα, σε αυτή τη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιούνται τα στενά του Ορμούζ από την διεθνή αυσιπλοεία. Εδώ πέρα έχουμε πολλά περίεργα. Υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τα στενά, τα διεθνή στενά, όχι τώρα, από το 1609 και μετά, είναι ελεύθερα στη διεθνή ναυσιπλοεία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις διόδια, δεν μπορείς να βάλεις φόρους, δεν μπορείς να βάλεις τέλη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και θεωρείται βασικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το Ιράν με τη συμφωνία που πέτυχε με τους Αμερικανούς έβαλε στο σημείο 5, στο άρθρο 5, μια περίεργη διατύπωση που έλεγε για τις επόμενες 60 ημέρες τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 μέρες τα στενά του Ορμούζ μπορεί να μην είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία και να μπορεί να επιβάλλει φόρους. Γύρω από αυτό το σημείο ξεκίνησε η διαμάχη. Επεκτάθηκε στο ότι το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ ασκώντας πίεση προς την Αμερική και φτάσαμε στο ακραίο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος να πει πριν από 5 ημέρες ότι θα επιβάλλω 20% επί του φορτίου, επί της αξίας του φορτίου, για να μπορούν να διέρχονται τα στενά με ασφάλεια. 20% φανταστείτε ότι αν ένα φορτίο κάνει 150 εκατομμύρια δολάρια γιατί μεταφέρει πετρέλαιο, το 20% είναι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αλλαγή των κανόνων διεθνούς εμπορίου, διεθνούς ναυσιπλοείας. Ευτυχώς τώρα από λίγες ώρες το σταμάτησε, αλλά είναι ενδεικτικό της συγχύσεως που επικρατεί. Και βεβαίως έρχονται οι Ιρανοί και σου λένε και εμείς θα επιβάλλουμε διόδια και τέλη. Για σας απαγορεύεται.
1: Ναι, βέβαια, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προέκυπταν από το μνημόνιο κατανόησης. Χαρακτήρισε την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς αξία και αξιοπιστία και είπε ότι θα πάρουν μαθήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Οπότε επιστρέφουμε ξανά στο σημείο 0. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν εκ νέου οι πύλες της κολάσεως, όπως λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Και τι σημαίνει αυτό και για την παγκόσμια οικονομία, αν μπορείτε, κύριε Σύριγο, να μας.
2: Βεβαίως. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είτε αντλήσεως πετρελαίου, είτε μεταφοράς ή μεταφορτώσεως πετρελαίου. Με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Δηλαδή, δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αγγίζουν αυτή τη στιγμή τον τρόπο λειτουργίας.
1: Γιατί δεν συμφέρει κανένα από τους δύο, έτσι.
2: Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούς, η διεθνής εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται. Απλώς δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν στην προηγούμενη φάση, αλλά ότι επηρεάζεται, επηρεάζεται.
1: Εσείς λέτε τώρα ότι μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω αν αρχίσουν τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έτσι, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
2: Όχι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αν παραμείνουν προφανώς τα στενά κλειστά ακόμη μερικές ημέρες και δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει διατάραξη της παγκόσμιας κυκλοφορίας, της παγκόσμιας οικονομίας. Και επίσης, εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα ο οποίος σχετίζεται με την οικονομία. Η μία είναι η οικονομία του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε εμπάργκο πωλήσεως προϊόντων του Ιράν στο εξωτερικό για να τους γονατίσει οικονομικά. Οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς για να γονατίσουν την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος. Το Ιράν, η Ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Απλά ίσως οι Αμερικανοί ποντάρουν και σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ιράν, που τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα, γιατί εκεί τώρα η σκληροπυρηνική, να το πούμε, μετά και τον θάνατο του θρησκευτικού του ηγέτη του Χαμενεϊ, ζητάνε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεϊ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατος υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο εκεχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς τις όποιες
2: πωλήσεως προϊόντων του Ιράν στο εξωτερικό για να τους γονατίσει οικονομικά. Οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς για να γονατίσουν την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος. το Ιράν, η ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Απλά ίσως οι Αμερικανοί ποντάρουν και ως όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ιράν, που τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα, γιατί εκεί τώρα η σκληροπυρηνική, να το πούμε, μετά και τον θάνατο του νότου θρησκευτικού του ηγέτη του Χαμενεϊ, ζητάνε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεϊ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατο στους υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο εκεχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς

0: πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεΐ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατος στους υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο εκεχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς τις όποιες, τα όποια μελλοντικά σχέδια, τις απαντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς. Επίσης, το ίδιο αποδοκιμάστηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, μου είχε πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, στο μήνυμα που έβγαλε πριν από λίγες ώρες ο Ιρανός ηγέτης, ο γιος του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μέχρι τώρα, χρησιμοποιεί για τους Αμερικανούς τον τίτλο Σατανάς, που ήταν μια φράση αγαπημένη του πατέρα του, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον ίδιο μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους που γράφουν τους λόγους του, διότι δεν ξέρουμε ο ίδιος που βρίσκεται, τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν έχουμε ιδέα.
0: Ναι, θα τους δώσουμε, λέει, αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς.
1: Ναι, είμαστε σε μια φάση στην οποία κάθε πλευρά ανταλλάσσει απειλές, αλλά είναι σχετικά προσεκτική ως προς τα χτυπήματα σε σχέση με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό όλης τους της χώρας και έχουν απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Γι' αυτό είχαμε και τους επιβεβαιωμένους θανάτους δύο Αμερικανών. Έχουμε έναν αγνοούμενο και δύο βαριά τραυματίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νέος τρόπος πολέμου με πυράβλους και drones δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη με απόλυτο τρόπο από στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερική. Δηλαδή, αν ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου δεν μπορεί να αποτρέψει χτύπημα σε αμερικανική βάση, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος με τα drones.
2: Ναι, φαίνεται ότι τα drones θα κυριαρχήσουν. Το βλέπουμε αυτό και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά είναι σαφές πλέον ότι τα drones είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν τη μάχη. Τα οποία drones πλέον είναι και drones παρατηρήσεως και drones καμικάζι και drones ρομπότ επίτη του εδάφους.
2: Και στη θάλασσα.
1: Βέβαια, είναι ένας καινούριος τρόπος πολέμου, εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε ξέραμε ως τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
1: Επίσης,
2: καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
0: Βλέπω εδώ συνεργεία του Δήμου στην πλατεία Συντάγματος. Καθαρίζουν, βάφουν, κάνουν, δείχνουν.
2: Ναι. Οργασμός εργασιών, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτά τα κάνεις άμα έχει σαραντάρια, γιατί στεγνώνει και αμέσως το χρώμα. Δηλαδή τώρα, γιατί βλέπω εδώ στα μπαγκάκια που έχουν πάει με πράσινο χρώμα και τα βάφουν και έχει βάλει και μια κορδελίτσα, σε μία ώρα.
2: Θα είναι έτοιμα,
0: Θα είναι έτοιμα. Θα κάτσεις, δεν θα αφήσει αποτύπωμα.
2: Και το συντριβάνι, θυμάσαι πέρσι που το είχαν κλείσει το συντριβάνι Αύγουστο.
0: Το συντριβάνι είναι προστατευόμενο είδος, είναι στα νεότερα μνημεία.
2: Βέβαια.
0: Ενταγμένο.
2: Βέβαια.
0: Θέλει ειδική περιποίηση.
2: Ο Τσιλίκας έχει πάει εκεί, Και από πίσω η κυρία με το λάστιχο καθαρίζει.
0: Μια χαρά. Βέβαια, από την άλλη, η εικόνα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Με τα σκουπίδια.
2: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει ένα
2: γεγονός.
0: Εντάξει, η βιτρίνα μας, γιατί το Σύνταγμα είναι βιτρίνα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης της πόλης.
2: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο στη βιτρίνα, δηλαδή να μπούμε και παραμέσα, στους δρόμους.
2: Και σε καμιά γειτονιά,
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Και ειδικά τώρα με τα σαραντάρια.
2: Πάντως, κοίταξε, σήμερα καλά κάνουν και το καθαρίζουν, γιατί σήμερα που είναι Κυριακή, νομίζω ότι με τέτοια ζέστη δεν θα πάνε και πάρα πολύ. Ούτε και τουρίστες δεν θα επιλέξουν να πάνε στην πλατεία Συντάγματος. Και είναι και πολύ νωρίς, είναι 7 και 50 η ώρα, έχουν ξεκινήσει.
0: Θα μου ρίχνουν νερό για να πας να τσαλαβουτήσεις μετά, να δροσιστείς λίγο.
2: Και αυτό μπορεί, και αυτό σωστό. Μάλιστα, καθαρισμό στην πλατεία Συντάγματος αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Κύριε Σπανέ, θέλετε να μας βάλετε κάτι να ακούσουμε?

0: Πανέ, η αριστεία αποκοιμήθηκε, λέει. Τι έπαθα, λέει, σήμερα, τι έπαθε. Αποκοιμήθηκε. Και έχασε, λέει, το πρώτο μέρος. Καντίνες, σουλινουργία και αλυπέδου. Τι έχουμε πάθει.
1: Και ο Τάκης τι σου γράφει από κάτω.
0: Τι έγραφε.
1: Έχετε φάει ένα μήνυμα, λέει, που έστειλα σε 7 και 8.
0: Ναι.
1: Πάμε σε 7 και 8. Να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος ο Τάκης. Αγόρια, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Σήμερα θα σας στεναχωρήσω, δεν κατεβαίνω τηλεοφόρο σωληνουργίας. Έχω πάρει το κακό το δρόμο και έρχομαι από το αεροδρόμιο, λέει. Καλή εκπομπή.
0: Α, καλή δουλειά, ρε φίλε Τάκη.
1: Λοιπόν... Είχανε σήμερα δουλειά, δεν πρόσεξα. Ήμουν αφηρημένο σήμερα, τα μαγαζιά.
0: Είχανε.
1: Είναι ΑΕ της τέχνης.
0: Είχανε.
1: Α, είχανε.
0: Είχανε κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Όλα δεν κλείνουν αυτά.
1: Συνεχίζεται.
0: Αυτά είναι.
1: Το σοου συνεχίζεται.
0: Μόνο το Πάσχα κλείνουν.
1: Ναι.
0: Μόνο τη μεγάλη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αφίσα που κυκλοφορεί, την είδα χθες, για την Οδύσσια, την ταινία.
1: Ναι.
0: Δες εδώ και θα διαβάσω εγώ για κόσμο, γιατί δεν μπορεί να δει τώρα. Οδύσσια. Και έχει, λέει, Οδύσσια. Και έχει φωτογραφία του πλοίου Δημητρούλα. Ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός. Η θάλασσα, λέει, μας ενώνει. Τώρα ο φίλος εδώ που έχει πολύ χιούμορ προφανώς και το έχει κάνει, μας θυμίζει ένα από τα πιο εμβληματικά, έτσι, επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της δεκαετίας του 90, που όλοι μας έχουμε ταξιδέψει με το Δημητρούλα, είτε για Κυκλάδες είτε για Δωδεκάνησα. Ένα πλοίο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι συνυφασμένο με το Αιγαίο.
1: Αλώνιζε
0: όλο το Αιγαίο, αλλά έχει μείνει στην ιστορία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις, για τις μηχανικές βλάβες που είχε και για την ηλικία του. Γιατί ήταν ένα πλοίο του 78, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ήξερες ότι θα μπεις, αλλά δεν ήξερες αν θα βγεις.
1: Έκανες 10 ώρες να φτάσεις στη Μήλο. Στη Μήλο έκανες 10 ώρες με τον Δημητρούλα. Με το Κορνάρο, σου θυμίζω.
0: Και
1: το Πρέβελι.
0: Πάντα όταν έμπαινες μέσα, σου λέγανε οι αυτοί εν είδη αστεισμού. Παιδιά, βάλτε τα εισιτήρια στο στόμα.
1: Πάει το Δημητρούλα, δεν πάει πια.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε. Και το Πρέβελι και το Βιτσέντο Κορνάρο.
0: Ρε παιδί μου, και όταν συμβαίνει κάτι με κανένα πλοίο κτλ., έχει μείνει πια στην Αργό. Δηλαδή λες, οχ, Δημητρούλα. Φαντάζεσαι τώρα πώς είναι συνυφασμένο ένα όνομα ενός πλοίου με μια ιστορία ετών.
1: Είχε τη γοητεία του και το ταξίδι με τον Δημητρούλα.
0: Εντάξει, είχε, αλλά έπρεπε να παίρνεις και ολόκληρο το κουτί με τις δραμαμίνες, όχι ένα χαπάκι.
1: Όντως.
0: Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο. Κανονική Οδύσσια, όπως το λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, κύριε Πιταρά, τι άλλο έχεις να μας πεις.
0: Τι να σου πω, Γιώργο, δεν έχει κάτι φοβερό. Δεν έχει. Τα καύσιμα περιμένουμε να φουλάρουμε την άλλη εβδομάδα που θα πάει 2 ευρώ.
1: Να γεμίσουμε.
0: Κρατιόμαστε με νίκια και με δόντια. Μην αδειάσει τώρα που έχουμε βάλει φθηνά.
1: Την κρατάμε. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση μια είδηση ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάντι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, και αυτό γιατί τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και λέει ότι αφού θα έρθει εδώ πέρα για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσουμε όλες τις νομικές μας δυνατότητες και να δούμε αν έχουμε τις νομικές δυνατότητες να το συλλάβουμε, έτσι.
0: Αυτό είναι πότε, το Σεπτέμβρη που είναι.
1: Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Και βλέπεις δηλαδή ότι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό. Από μόνος του ως δήμαρχος να πάρει μια τέτοια απόφαση.
1: Αυτό είπε ότι εξετάζει μαζί με τους νομικούς του Δήμου της Νέας Υόρκης. Να δει αν έχει σαν δήμαρχος τη δυνατότητα να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Μέχρι τη σύνοδο του ΟΗΕ.
1: Βεβαίως σφοδρές αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη, έτσι, στον ΟΗΕ, για αυτή τη δήλωση. Αλλά το αναφέρω απλώς για να δείξουμε ότι υπάρχουν και φωνές μέσα στις ΗΠΑ, οι οποίες διαφωνούν με αυτή την εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη συνεργασία ΗΠΑ, Ισραήλ, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης δεν τα πήγαινε και ποτέ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Και δεν είχε δει ούτε με καλό μάτι ο Τραμπ την εκλογή του. Στην πόλη της Νέας Υόρκης.
1: Α, και συνέχεια φάνηκε ότι κάπου τα βρήκαν για κάποιους λόγους.
0: Αν τα βρούνε σε επιχειρηματικό επίπεδο μέχρι και σε πολιτικό,
1: καλά, άμα είσαι με τον
0: σε
1: Τραμπ.
0: Πολιτικό, οπότε win-win είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δήμαρχος λέει αυτά που θέλει να πει.
1: Σωστά.
0: Για τους ψηφοφόρους του.
1: Σωστά.
0: Και δίνει και πάτημα στον Τραμπ να συνεχίσει το αφήγημά του εναντίον του Δημάρχου. Όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι κερδισμένοι, γι' αυτό δημιουργούνται και τα δίπολα, έτσι. Και τα δίπολα αυτό το ενδιαφέρον έχουν. Με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι έχουμε τώρα,
0: έχεις τίποτα, ψεκάζουνε παντού. Παντού, σε όλη την Αττική ψεκάζουν όλοι οι Δήμοι, ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, αλλά έχουμε κρούσματα.
0: Είχε, στην Γλυφάδα είχε ένα κρούσμα. Ναι. Είχε. Μετά είδα, έβλεπα ανακοινώσεις, ο Δήμος Μαρκοπούλου έβγαινε.
1: Και στο Μαρκόπουλο, ναι.
0: Βγαίνανε όλη η Ανατολική Αττική. Σου λέει, τώρα δεν ξέρουμε, γιατί τώρα γίνεται η χνηλάτιση. Ναι, μεν βρήκε το ένα, αλλά τα όποια επόμενα θέλει 3-4 μέρες για να εκδηλωθούν.
1: Ναι.
0: Και αν δεν τα εντοπίσει στην αρχή τους, αυτό θα γίνει ντόμινο μετά. Εντάξει, θέλει προσοχή. Έχουν βγει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Μπορείτε να μπείτε eodi.gr να δείτε και τις οδηγίες που έχουν δώσει. Εντάξει, γιατί πάνε και μικρά παιδάκια, είναι όλοι έξω στις παραλίες. Θέλει προσοχή.
1: Έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα όταν δεν βγαίνει η ανάσα του δράκου. Ναι. Να ανοίξει τα παράθυρα και να σκάσει τη ζέστη. Τέλος πάντων, ναι, θέλει λίγο προσοχή και αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο στη συνέχεια για να το συζητήσουμε το θέμα. Οπότε να πάμε, κύριε Σπάνε, σε. Τι, δεν θες ακόμα να περιμένουμε? Μισό λεπτό λέει ακόμα, κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, δώσ' το μισό λεπτό.
1: Πάρε το μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας γράφει, κύριε Πιταρά, καλημέρα. Θέματα υπάρχουν, λέει.
0: Τι είναι θέματα υπάρχουν?
1: Θέματα υπάρχουν. Όπως το λεφτά υπάρχουν, θέματα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τάκης, το 1978, από πότε άραγε είχαμε στον Αργοσαρονικό το διάσημο πορτοκαλί ήλιο, λέει. Έγιο.
0: Έγινα, μωρέ.
1: Έγινα, πόρος, πέτσε, σίδρα. Καμάκι λέει υποχρεωτικό. Ο Τούκο μας γράφει και τον Ταλιάνα λέει. Αδελφό πλοίο της Δημητρούλος, μάλλον θα εννοεί. Ταξίδια δίχως τέλος.
0: Και το Ναϊάς και το Παναγιά της Τίνου. Ιστορικά πλοία.
1: Ναι. Μα το τέτοιο που σου είπα, το Βιτσέτζος Κορνάρος, τελευταία το είχαν βάλει στην άγωνη γραμμή. Και είχα κάνει μία αποστολή. Εκεί είχα πάει άγωνη γραμμή και κοιμήθηκα σε μία από τις καμπίνες. Και στις καμπίνες μέσα τα φωτιστικά και τα απόμολα και αυτά ήταν μπρούτζινα.
0: Ναι.
1: Σκέψου πόσο παλιό ήταν αυτό το πλοίο.
0: Φοβερό, ε. Ωραίο μήνυμα εδώ από τον Χρήστο. Καλημέρα, ρε παιδιά, σε όλη την παρέα εκεί. Καλή Κυριακή, λέει, 112.
1: Πτέρυγα
0: μάχης Ελευσίνα. Προσέξτε, λέει, σας ακούμε.
1: Τι να προσέξουμε.
0: Μου είχε έρθει μετάθεση για Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορία. Τότε την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ. Θεωρούντανε δυσμενής μετάθεση.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Ναι, ήτανε για την αεροπορία. Ήτανε, ρε παιδί μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Δηλαδή αν σου ερχόταν τέτοιο χαρτί, ήτανε σαν να σου λέει στο πύρτο εξώτερο.
1: Γιατί που υπηρέτησες?
0: Ήμουνα στην Τρίπολη που παρουσιαστήκαμε. Μάλιστα. Μετά ελληνικό για εκπαίδευση, ένα μήνα.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
3: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
3: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
3: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
3: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659.
5: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία
0: τα πάντων των Αγιών Μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

Κύριοστε σε αυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, άλλα επί την ιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσει των νόμων ή τους προφήτες, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία που μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε, ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε.

ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήματος

και πατρίδος αγωνισαμένων, επελπίδια ζωής αιωνίου πατέρων και αδελφών ημών, και υπέραν απάψεως της ψυχής του κυκοιμημένου δούλου του Θεού Μιχαήλ,

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι θέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διατριμετέρας την κρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών, χρυσακοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάθα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον χρυσιών ο Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροϊπερεύοντα, και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών, και δώσει μην έναν ιστόματι και μια καρδία, το ψάζειν και ανυμνήν, το πάντιμο και μεγαλόπρεπες όνομά σου,

Αγίας Πέδρου Τιμιοδόρου του Κυρίου Ζεϊτόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και λοερών αυτοδεσίας Κύριος του, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Ζεϊτόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίως όνειμάς δέσποτα με τα παρησίες ακατακρίτως.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου αιώμαθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός ηλάσσει το μαρτυλόγιο Ιησού. Ο Θεός ηλάσσει το μαρτυλόγιο Ιησού. Ο Θεός

Εστέ το φως του κόσμου. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας τιμά ιδιαιτέρως τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης το έτος 451 και έλυσαν ένα πολύ δύσκολο θεολογικό ζήτημα σχετικά με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Την εποχή εκείνη δύο φοβερές αιρέσεις πλήγωναν το σώμα της Εκκλησίας. Ο Νεστοριανισμός που υποτιμούσε τη θεότητα του Χριστού και ο μονοφυσιτισμός που εξαφάνιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι 630 θεοφόροι πατέρες στη Συνόδου της Χαλκιδόνος διατύπωσαν με απόλυτη ακρίβεια τη δογματική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ένα πρόσωπο με δυο τέλειες φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Στους Αγίους Πατέρες είναι αφιερωμένα και τα ιερά αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Στην Ευαγγελική Περικοπή ακούσαμε τον Κύριο να λέει στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Εσείς είστε το φως του κόσμου, διότι έχετε προορισμό με τη ζωή και τα λόγια σας να μεταδίδετε το φως της αλήθειας στους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης. Η πηγή του φωτός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκείνος φανερώνει την αλήθεια περί του Θεού και της αιώνιας βασιλείας του, τον ουράνιο προορισμό μας, το νόημα της επίγειας ζωής. Γι' αυτό σε άλλη περίσταση ο Χριστός είχε πει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εκείνος λοιπόν ο οποίος είναι η πηγή του φωτός μας τόνισε σήμερα ότι και ο κάθε πιστός ακολουθός του αντανακλά το φως του και γίνεται και αυτός φως του κόσμου. Ο λόγος αυτός βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στους θεοφόρους πατέρες της τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. Όχι απλώς φώτα, αλλά ύλη αναδείχθηκαν, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, όπως εύστοχα τους ονομάζει ένα υπέροχο τροπάριο του όρθρου. Λαμπροί αστέρες του πνευματικού στερεώματος της Εκκλησίας, που σκόρπισαν το φως του Χριστού της στην Οικουμένη, το φως της απλανούς θεογνωσίας. Μας φανέρωσαν την αλήθεια περί του Χριστού. Υπήρξαν κανόνες ακριβίας με τη ζωή και τη διδασκαλία του. Υπήρξαν πνευματικοί φάροι στο σκοτάδι κάθε εποχής. Στη συνέχεια του λόγου του, ο Κύριος επισημαίνει ότι η διδασκαλία του, οι εντολές του έχουν αιώνιο κύρος, ακατάλητη δύναμη, και τονίζει ότι όσε αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Υπάρχουν δυστυχώς, αδελφοί μου, στις μέρες μας χριστιανοί που περιφρονούν τη διακήρυξη αυτή του Κυρίου και λένε ότι το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στην εποχή μας. Κάποιες από τις εντολές του Ευαγγελίου, κυρίως όσοι σχετίζονται με ζητήματα ηθικής φύσεως, υποστηρίζουν λαθασμένα ότι αφορούν σε παλαιότερες εποχές και πρέπει να εξυγχρονιστούν. Τα λόγια του Χριστού, αδελφοί μου, είναι σαφή και ξεκάθαρα. Οι εντολές του έχουν αιώνιο κύρος και καθεμία από αυτές έχει απόλυτη σημασία και αξία. Ο χριστιανός λοιπόν καλείται να αγωνίζεται ώστε να εφαρμόζει όχι μόνο όσες από τις εντολές του Κυρίου
τον εξυπηρετούν ή τον βολεύουν, ή όσες δεν περιορίζουν τα πάθη του, παραθεωρώντας τις υπόλοιπες, αλλά να τηρεί το Ευαγγέλιο στο σύνολό του. Τότε μόνο πορεύεται κατά το θέλημα του Θεού και είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Όποιος μάλιστα εφαρμόσει τις εντολές του Κυρίου και διδάξει και άλλους το διστηρούν, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός θα ανακηρυχθεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών, υπογράμμισε ο Χριστός. Ίσως τα λόγια αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα το μεγάλο πνευματικό ανάστημα, το ύψος των Αγίων Πατέρων της Συνόδου της Χαλκιδόνου. Εφάρμοσαν με πιστότητα το Ευαγγέλιο στο σύνολό τους και δίδαξαν με απόλυτη ακρίβεια όπως το παρέλαβαν, χωρίς να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι από αυτό. Κήρυξαν τον Θεάνθρωπο Χριστό ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Κράτησαν ανώθευτη τη διδασκαλία που παρέλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους και τους Αποστολικούς Πατέρες. Μας βεβαιώνουν, μάλιστα με το αιώνιο παράδειγμά τους, ότι αληθινά μεγάλος δεν είναι ο πλούσιος ή ο ευφυής ή ο ισχυρός, αλλά αυτός που ζει σύμφωνα με τον αιώνιο Λόγο του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί μου, υπερβαίνει τα στενά όρια της γης και του κόσμου αυτού, κινείται στο πνευματικό στερέωμα, γίνεται Άγιος, γίνεται ένα μυρίπνο άνθος στον Παράδεισο, γίνεται ένα αγλάισμα όλης οικουμένης. Ήθε ο Κύριος μας να μας αξιώσει της χαράς αυτής. Αμήν. Ο Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ προς τον Ιερό Κλήρο και Φιλόχριστο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Αγαπητοί μου αδελφοί, με συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη στρέφουμε σήμερα τη σκέψη μας προς το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, του επί αιώνες διαφυλάσσει την Ιερά Κληρονομιά της πίστεώς μας και διακονεί την ενότητα του Ορθοδόξου κόσμου. Το ταπεινό αλλά πασεβάσμιο φανάρι παραμένει ένα ζωντανό κέντρο πνευματικής μαρτυρίας και προσφοράς μέσα σε συχνά δύσκολες συνθήκες για όλους μας. Το Πατριαρχείο δεν είναι μόνο ένας θεσμός, αλλά σύμβολο της ιστορικής συνέχειας της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό σας καλώ να ανταποκριθείτε με προθυμία σε αυτό το κάλεσμα. Κάθε προσφορά στο δίσκο που θα περιβληθεί, μικρή ή μεγάλη, όταν συνοδεύεται από πίστη και αγάπη, γίνεται πολύτιμη και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αγάπης και της στηρίξεώς μας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Κύριος να ευλογεί τις οικογένειές σας και να ανταποδίδει πλουσίως κάθε προσφορά αγάπης. Με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης ο Γρεβενών Δαβίδ.

και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι και την παρούσα ημέρα καταξιώσει μας, τον υπουρανίο σου και αθανάτου μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισα ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες, σε δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία στην Πάτρα Αγίου σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ τη δόξαν, αναπέμπομαι.

λόγων τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάτου τους επισύ πεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον την δική σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσο με.
1: Ευλογητός, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκμειώντος πλάσας με και εικόνη σου θεία την ίσας, παραβάσει εντολής δε πάλι με τις τρέψες, εις γυναίκ της ενήθης.

Αγίωση, ο Πατήρ, ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και τον Θείο Πνεύμα, ότις ον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον.

0: άπαυσή σου, Κύριε, όπου πάνες, οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδης, και θα σου δίνω λύσας το πεπαιδημένο, αυτός και την ψυχή

0: ανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παρακράτου και Πάνω Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει τιμή και ζωπίου σταυρού, προστασίες των υπρονίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ έστω ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, Αγίες Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίστη, προστάτου και πολίουχου της πόλεως ημών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Νεομαρτύρων, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου Ψουφλίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατρός ημών, Νικάνωρος Θαυματουργού, της Αγίας και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των 630 Πατέρων της πρώτης και τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, Εχαλκιδών της Κωνσταντινούπολης, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάω των Αγίων.

0: αύριο Δευτέρα εορτάζει ο Ιερός Ναός προφήτου Ηλιού της πόλεως Βρεβενών. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Κυριακή και ώρα 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εόρτιος εσπερινός μεταρτοπρασίας. Και τη Δευτέρα το πρωί, 7.30 έως 10 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής. Οι ιερές ακολουθίες θα τελειστούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός.
1: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
2: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Τωρινό Μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου, ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Σώτης Γολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Γρεβενών.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: σου κασιάρα, Απόστολε. Το κλαρίνο σου, να ζήσουν τα κρεμμένα.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
6: Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day, all night, all night, all night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Σε σκεφτόμαστε.
2: Τελεινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
1: Θέλω να δω τα χιλιάκια σου που με φύλλα μελώνουν.
2: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
1: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

κι ανάψω πιο φως, βρήκα μπροστά μου. Έριξα γύρω από το κρεβάτι μου ένα βλέμμα, μα ήταν στη θέση τους

Άκουσα πάλι βήματα μέσα στη νύχτα και κάπου μέσα στη σιωπή το όνομά μου. Μα ένα τασάκι μ' από τσίγαρα σβησμένα, ένα βιβλίο και ένα ρολόι

κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παρά

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day. All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
11: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 4.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξία είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο 210-4800-170-4 βρίσκεται τη Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει τον επόμενο βασιλιά. Ισπανία και Αργεντινή απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ομάδα του Λιονέλ Μέση που διεκδικεί το τέταρτο πετράδι στο στέμα της και παραμονή στην κορυφή, με μια Ισπανία ωστόσο που ξεκίνησε αθόρυβα στη διοργάνωση, φτάνοντας όμως στον τελικό με κρότο.
1: Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
2: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία 2-0!
0: Τα πρώτα σαραντάρια αναμένονται σήμερα και αύριο από την τρίτη πτώση της θερμοκρασίας σε λίγο αναλυτική πρόγνωση. Στις φλόγες και πάλι Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν για 8η νύχτα μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στον κόλπο. Ο Ντόναλτ Τραμπ δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Θα πάρουν ένα αξέχαστο μάθημα απειλή τους Αμερικανούς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η υπόθεση από την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για στοχοποίηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση πάντως να επιμένει στη μομφή για γαλάζιο σκάνδαλο. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.
3: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά σε σπίτια, μάλιστα στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σε στάλει και μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία. Φαίνεται όμως ότι έρχονται καλά νέα τα τελευταία λεπτά. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται εκεί. Έλα Κάτια.
4: Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Στις 12:32 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς την παραλία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12 και 19 ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ μεταβαίνει και κλιμάκιο από το ανακριτικό της αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού Πειραιά, προκειμένου να γίνει διερεύνηση για τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Το βασικό είναι κάτι ότι ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κρατάμε μετά από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση. Και επειδή είναι, όπως θα πούμε στη συνέχεια, δύσκολη σημερινή ημέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι και σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
5: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν και με το χάρτη επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αύριο Δευτέρα όπως και σήμερα έχουμε κατηγορία 3 σε όλη την Αττική, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπείρου, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία στην Πελοπόννησο και Μυσσηνία επίσης, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αρκετές, και κεντρική Μακεδονία πάρα πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή, που σημαίνει προσοχή σε όλους, με το χάρτη να βάφεται κίτρινος σε πάρα πολλές περιοχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Και όλοι να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Έτσι. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Τώρα βρισκόμαστε ξανά σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης. Είχαμε σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η Τεχεράνη Βάνα Κουτρουλού ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κολάσεως. Για ποιο λόγο? Για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε χτυπήματα, να θυμίσουμε, αντίπεινα Ιρανικά την Παρασκευή που πέρασε, σε βάση η Αμερικανική στην Ιορδανία. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τότε έχασαν τη ζωή τους. Τέσσερις τραυματίστηκαν και ακόμη ένας αγνοείται. Έδωσε λοιπόν εντολή για σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι από τις αρχές, από τα τέλη, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, 16 είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 430 οι τραυματίες. Είχαμε αντίδραση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας. Είχαμε για 8η συνεχόμενη νύχτα εγκαταστάσεις αεράμινα σε παράκτη επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων, υποδομές drone, θέσεις των φρουρών της Επανάστασης να βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων, και βέβαια την Τεχεράνη να ανταποδίδει και αυτή με επιθέσεις με drone εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν που βλέπουμε τις τελευταίες 3-4 ημέρες.
0: Λέγοντας ο Χαμενεή πως η απάντηση που θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους μένει αξέχαστη.
6: Ακριβώς. Και όπως ότι η υπογραφή του μεγάλου σατανά, αναφερόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αποδείχθηκε άκυρη, αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου και ουσιαστικά πια πλέον δεν υφίσταται ως συμφωνία. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει από το Ισραήλ και έχει επιτραπεί η στάθμευση περισσότερων αεροσκαφών, αμερικανικών υπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην επόμενη φάση να είναι δηλαδή έτοιμες και για το ενδεχόμενο μιας πιο μεγαλύτερης κλιμάκωσης στη σύγκρουση και πιο γενικευμένης, αν θέλουμε, γενικευμένων εκτεταμένων επιθέσεων. Κάτι για το οποίο βέβαια απειλούν και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που ο δρόμος της διπλωματίας έκλεισε για μια ακόμη φορά. Το State Department εξέδωσε και παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Πριν πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, να ακούσουμε όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς.
7: Τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούς. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούς, η διεθνή εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται.
0: Στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, είχαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή Βάνα του πολέμου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας.
6: Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα είχαμε την ρωσική επίθεση στην χθεσινή ουκρανική επίθεση με drone, να θυμίσουμε, εναντίον δύο αποθηκών του μεγαλύτερου διαδικτυακού κολοσσού πωλήσεων, να θυμίσουμε, για τη Wildberries μιλάμε, σε ρωσικό έδαφος που χαρακτηρίζεται η ρωσική Amazon. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να υπάρχει υπάρξει αυτή η ρωσική απάντηση. Μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα άρχισε ένα ρωσικό σφυροκόπημα επί 5 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε τουλάχιστον 5 συνοικίες του Κιέβου, πολυκατοικίες, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, σταθμευμένα οχήματα, κτίρια γραφείων να τυλιχθούν στις φλόγες, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 16 να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες και οι διασώστες να δίνουν για ακόμη μία φορά μάχη, για πολλωστή φορά, να σβήσουν πυρκαγιές, να απεγκλωβίσουν κατοίκους και να, φυσικά, είχαμε και ξανά και μια απάντηση από τους Ουκρανούς, οι οποίοι απάντησαν με επίθεση στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σε βιομηχανική ζώνη, επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
0: Με το Ζελένσκι να ζητά να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία έξτρα χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο εδώ κοντά μας.
8: Γεια σου,
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Στην καθιερωμένη του λοιπόν κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που έχουν ήδη γίνει, αλλά και τις κορδέλες που πρόκειται να κοπούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκλογές έχουμε μπροστά μας.
8: Ναι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση πλέον, τουλάχιστον έτσι θα ερμηνεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως μπροστά πολλά σημαντικά ορόσημα, σε αυτά αναφέρεται. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για τα εγγένεια του Ε65. Δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα. Είναι μέρος αυτής της προεκλογικής σημαίας, θα λέγαμε. Το είπαμε, το κάναμε. Και τα μεγάλα έργα είναι και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης, όπως θυμίζουν από την κυβέρνηση, για το να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά πλέον να παραδίδονται και έργα που θα αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη.
0: Και είναι ίσως και μία απάντηση στην κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι τα μολύβια έχουν κατέβει, δεν δουλεύει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ωστόσο ειδική αναφορά, Γιώργο, στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση με σφοδρό τρόπο, λέγοντας ότι στοχοποίησε και διέσυρε υπουργούς και βουλευτές πριν καν αποφανθεί δικαιοσύνη.
8: Τους έχει καλέσει από την συνέδριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να ζητήσουν συγγνώμη, άπαντες στην αντιπολίτευση. Θα λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση σου σήμερα τα ξανατραβάει ένα ευρωπαϊκό όπλο. Το έκανε την Πέμπτη στη συνέδριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, τώρα πατώντας πάνω στην έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου. Από τη μία θέλει να καταρρύψει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, από την άλλη όμως να τους πει ότι αυτό είναι το φόντο και εσείς παραγνωρίζετε ένα βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι το τεκμήριο αθότητας. Σε εξίσου υψηλούς τόνους ήταν και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξή του στο Έθνος GR, με την χαρακτηριστική αποτροφή ότι οι δίκες και οι εκδικάσεις των υποθέσεων δεν γίνονται στα κομματικά και στα πολιτικά γραφεία. Και από την άλλη είναι σαφές ότι θα δούμε πολλά επεισόδια σε αυτή την κόντρα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
8: Νομίζω πως όχι.
0: Και φάνηκε και από την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη το πρωί. Θα ακούσετε για αρχή το Διονύση Τεμπονέρα, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και η απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θα ξεκινήσω, για να είμαι και στο πνεύμα της ημέρας, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε.
9: Σωστά. Θα συνεχίσω.
10: Πανηγυρίζεις, πώς το εκλαμβάνετε?
9: Τώρα πανηγυρίζατε, εντάξει. Πανηγυρίζατε, λέει, οι ανακοινώσεις αυτό λέγανε.
10: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε.
0: Όπως ακούσατε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου βέβαια νωρίτερα, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Βεβαίως παραμένει ο απόλυτος άγνωστος χ ο χρόνος των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως έχουν πάρει θέσεις μάχης και γι' αυτό.
8: Ναι, γιατί ποντάρουν περισσότερο στο σενάριο του ευνηδιασμού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν για παράδειγμα την άλλη Παρασκευή στη Βουλή πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει τριμέρη συζήτηση. Θα είναι πάλι μια νέα σπίθα σε αυτή τη φωτιά των πρόωρων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πάμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε μέρα που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που δεν επιστρέφεται.
0: Πάντως, πέραν της αντιπολιτεύσεως, εγώ θα θυμίσω ότι έγινε και μέσα στην εβδομάδα, δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, ο ίδιος ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
8: Γι' αυτό σου πάει για την Παρασκευή.
0: Αυτό, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι έτσι όπως μου τα έχουν ζητήσει, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Άρα η συζήτηση άνοιξε και άναψε ακόμη περισσότερο με αυτή τη φράση του Προέδρου της Βούλης. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Κακλαμάνης.
8: Καθόλου τυχαίο και προφανέστατα εκφράζει, είναι συνομιλητής του, προφανώς ξεκαθάρισε ότι εκφράζει μια προσωπική του άποψη. Εγώ θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως πάνω στο γραφείο του κάθε πρωί όταν πάει, όπως και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια χαρτιά, από τη μία έχει το χαρτί της απόφασής του και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις που λένε γιατί θα πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές.
0: Άρα δεν αποκλείεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η απόφαση να ληφθεί μετά τα μπάνια του λαού.
8: Και λίγο πιο μετά ίσως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.

0: Τώρα, την επόμενη μέρα του κόμματος επιχειρεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, μετά την εκλογή στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ρένας Δούρου, μετά από μήνες εσωκομματικών αναταράξεων, είδαμε και μια πολύ σκληρή επίθεση της κυρίας Δούρου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν τα δύο κόμματα πια, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, έχουν κοινή ιδεολογία. Η Άτζη Κούκη θα μας πει περισσότερα. Άτζη.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, χθες ήταν μια ημέρα γεμάτη εξελίξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από το πρωί στην Βουλή, όπου εκεί συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και αναδύθηκε πρόεδρος της η Ρένα Δούρου, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί είδαμε ότι επιχειρήθηκε ένα restart στο κόμμα, και αυτό προκύπτει κιόλας και από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, που έβαλε αστερίσκους σε σχέση με την παραμονή του στο κόμμα. Αστερίσκους που αφορούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, το οποίο προτάσει ο ίδιος, και ουσιαστικά αναφέρει στη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και είδαμε ότι υπήρξαν αναφορές τόσο από τον κύριο Πολάκη όσο και από τη Ρένα Δούρου αλλά και τον Νίκο Παπά. Φαίνεται λοιπόν πως προκρίνεται μια συλλογική ηγεσία και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Γι' αυτό είχαμε εξάλλου και την παρέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ο οποίος επέμενε στην ανάγκη για συμπόρευση με την Ελλάς. Ο Χανιώτης βουλευτής θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, ενώ στη θέση του γραμματέα θα βρεθεί ο Νίκος Παπάς, και κάτω από αυτές τις νέες εξελίξεις θα στηθεί η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τώρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρίσκουν μπροστά τους σε συνάρτηση και σε σύγκριση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου, για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κάτοχος του Euro απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, με το Γιαμάλ από τη μία να θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στο δεύτερο αστέρι της και το Μέση να κυνηγά ακόμη μία κορυφή.
3: Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με το Λαουτάρο Μαρτίνες!
4: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0!
0: Ο Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας, όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή τη ώρα και ελπίζουμε πραγματικά να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό.
5: Όντως, πολύ λίγες ώρες απέμειναν μέχρι το Ισέντρα στο απόλυτο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Μέση εναντίον Γιαμάλ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που, όπως μας έδειξε αυτή η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, με τον 19χρονο τότε Μέση να κρατά στα χέρια του και να φωτογραφίζεται με το βρέφος Λαμίν Γιαμάλ, σήμερα να αναμετρώνται σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή για το τέταρτο αστέρι, το back to back, το δεύτερο συνεχόμενο, για να ξεπεράσει ο Μέση τον θεό του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε κατακτήσεις. Και στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αλμπισελέστε, να γίνει και να επιβεβαιώσει μάλλον ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
0: Είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η σημερινή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, υπάρχει μέχρι σήμερα, ήταν η κατάκτηση του 22. Ενδεχομένως σήμερα.
0: Ευελπιστεί ότι θα ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, τώρα, για να τα βάλουμε κάτω, Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε μία Αργεντινή που στη φετινή διοργάνωση έχει πετύχει 19 γκολ. Είναι η κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και απ' την άλλη, είναι μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε κάπως αθόρυβα, αλλά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Απίστευτο.
5: Ναι, γιατί οι Ισπανοί είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ένα σύνολο το οποίο ξέρει πώς να κινείται στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να δημιουργήσει μισή φάση, που λέει ο λόγος, και να το πάρει τον τελικό απόψε. αγωνιστικά καθαρά είναι το φαβορί, παρότι υπάρχει ο Μέση στην αντίπερα όχθη, γιατί μας έχουν δείξει οι Ισπανοί ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι απέναντί τους έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.
0: Επειδή πάντως άκουγα σχόλια συναδέλφων από το πρωί, από το αθλητικό ρεπορτάζ που τα παρακολουθεί όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι αξίζει στο Μέση να του συμβεί, γιατί σε αντίθεση με τον μεγάλο Μαραντόνα, ο Μέση ακολούθησε μια αθλητική και πειθαρχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα είχε κάνει ο Μαραντόνα στην περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, η ζωή συμβάδιζε με τον αγωνιστικό χώρο.
5: Σωστό.
0: Οπότε ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε.
5: Όπου ο Μέση είναι υπόδειγμα αθλητή και όπως έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνουν ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, όχι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Ακόμα βρέχει γκολ το μεταξύ από τον χθεσινό μικρό τελικό.
5: Ναι.
0: Συγκλονιστικό μικρό τελικό.
5: Απίστευτο.
0: Τι έκαναν.
5: Κατέβηκαν για να παίξουν 5x5 μέσα σε εισαγωγικά χθες Γαλλία και Αγγλία, διότι τα λιοντάρια επικράτησαν 6-4.
0: 10 γκολ σε μικρό τελικό.
5: 10 γκολ. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και πήραν την τρίτη θέση, τιμητική. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί που έφτασαν οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση. Είναι η καλύτερη τους επίδοση μετά το 1966, όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Και κλείνοντας, αφορά στα εσωτερικά μας, αλλά θα είμαστε εκεί το βράδυ, λίγο πριν το τελικό του παγκόσμιου και του Μουντιάλ, η Μαρία Σάκαρη, μετά την πολύ επιβλητική εμφάνισή της χθες στο ΆΚΑ, δίνει τη μάχη τελικού.
5: Ναι, αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα, ναι. Για τον τελικό του Athens Open που διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια το συγκεκριμένο τουρνουά στις γυναίκες. Η Μαρία Σάκαρη ευελπιστεί να, μπροστά στο ελληνικό κοινό, να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Και μια τελευταία εξέλιξη, διότι αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Κολινιόν στον τελικό του Ελβετικού Open. Είναι στο 1-1 στα σετ αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ,
5: καλή
0: Θανάση.
5: Συνέχεια.
0: Δεν θα σου ζητήσω πρόγνωση. Άστο, τώρα είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Είμαστε λίγες ώρες πριν.
5: Δεν θα κάνω, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ θα πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι των εταιριών Delivery, Food και Volt απόψε, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο διανομέα στην Αγία Παρασκευή τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου. Και ήρθε η ώρα για μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και με αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Είπαμε ότι από σήμερα ξεκινά ένας μίνι καύσωνος, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι πότε, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ανεμιστήρας Μόρι.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
14: Sky 100,3.
15: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Τριάχνο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, μάλιστα την ώρα που γινόταν η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Ο ένας από τους δύο διασώστες ήταν μέσα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και προσπαθούσε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αφού ο 53χρονος, ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν είχε σφιγμό. Το τροχείο σημειώθηκε στον κόμβο των Μουριών μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Χανίων. Το όχημα που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων συγκρούστηκε πλαγίου με τοπικά με το ασθενοφόρο.
0: Αυτό είναι φοβερό. Αποχωρούσε από την νυχτερινή βάρδια η γυναίκα.
18: Βέβαια. Και μάλιστα κινούνταν κανονικά στο. Είχε περάσει με πράσινο τη διασταύρωση, όμως το ασθενοφόρο είχε αναπτύξει ταχύτητα λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Και από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο ανετράπη. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον δεύτερο διασώστη, ναι, που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου. Όπως είπες και εσύ, έχει σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, ενώ συλλέβεται στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και οι δύο οδηγοί του ασθενοφόρου και
0: που είναι και σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι, όπως είναι.
18: Βέβαια. Και φυσικά θα διενεργηθεί και νεκροτομή στον 53χρονο, αν και. Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη Λεοντάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους Γαργαλιάνους μετά την αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε αγρότες, ενώ συνδέεται με μπαράζ εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει όσα αποκαλύπτονται τα απίστευτα για τη δράση αυτής της πείρας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η μαφία του νερού εκβίαζαν ένα ολόκληρο χωριό στην Εσσηνία για τουλάχιστον από το 2015. Την εκβιαστική μαφία αποτελούσαν ο 52χρονος ποινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετής υποχρέωσης, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα τελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Δηλαδή απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή νερού σε καλλιέργειες. Διαφορετικά τι γινόταν?
19: Και όχι μόνο. Λειτουργούσαν ως τριφλικάδες, δηλαδή ως κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση της Μεσσηνίας. Εκβίαζαν συμφοριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ουσιαστικά είχαν το δικαίωμα του νερού, όπως λέγεται. Το άνοιγμα της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν, ας πούμε, έως και 100 ευρώ την ημέρα ή την εβδομάδα σε κάθε αγρότη, προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Και όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και τι εννοούμε? Πυρπολούσαν χωράφια τους μελιές, άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνεννούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Μέχρι στιγμής ευθύνονται για τουλάχιστον τρεις δασικές πυρκαγιές και τέσσερις αγροτικές. Και η δράση τους, να σου πω ότι φέρεται να έχει και οσμίο ΠΚΠ, καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια από αγρότες. Ήταν νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Μάλιστα, έτσι κουμπώνει απόλυτα η εικόνα. Ξέρουμε η δράση τους πόσο καιρό υπήρχε, δηλαδή πόσο πίσω πάμε?
19: Από το 2015.
0: Μάλιστα.
19: Η έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια περίπου, με αφορμή πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών που είχαν κοινό τρόπο δάσης, γεωγραφικά σημεία. Συλλέχθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, στοιχεία από τεχνητή παρακολούθηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση των επικοινωνιών. Αυτά γίνανε μια δικογραφία, υποβλήθηκε στην εισαγγελία. Οι εισαγγελέας και ανακριτής εξέδωσαν εντάτοματα σύλληψης. Μάλιστα, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα βαριές. Κατηγορείται ένα τέταρτο άτομο αγρότης, αλλά για αδικήματα πλημμυρματικού χαρακτήρα.
0: Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, εγκληματολόγο, ο οποίος αναφέρεται στις ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι τρεις.
20: Πάνω, αν είναι πάνω από τρεις, για πολλά χρόνια κάθριξη τώρα οι κατηγορίες αυτές, όταν υπάρχουν ειδικά επισυνδέσεις και έχουν ταυτοποιηθεί το γιατί μιλάνε και έχουν εντοπίσει το ότι μιλάγαν για συγκεκριμένα χωράφια και τα λοιπά και συνδέονται, γιατί το ζήτημα είναι οι επισυνδέσεις είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί οι ενδείξεις των πράξεων με άλλα στοιχεία. Δηλαδή με έρευνες, ας πούμε, από τις αυτοψίες που έχει κάνει πυροσβεστική. Ναι. Με άλλα ίχνη, ενδεχομένως με στοιχεία που άφησαν πίσω τους όταν έκαναν τα καψίματα αυτά.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε τρεις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η πυροσβεστική αστυνομία για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα, πολύ ποικίλη δράση και σε αρκετές περιοχές, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, για τη συνέχεια.
21: Άμεσα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμπρισμών συνελήφθη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι καθαρός εμπρισμός και μάλιστα χωρίς κάποια σκέψη, ούτε κάποιο λάθος.
0: Το γύρισε ήθελε.
21: Να δει κιόλας αν έχει πετύχει το στόχο του. Έχουμε πολλούς τέτοιους στο καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές φωτιές οι οποίες γίνονται λόγω εργασιών που γίνονται σε διάφορα οικόπεδα, είτε καύσεις από χόρτα και κλαριά και τέτοια.
0: Σε γυναίκα τώρα γύρω στα 30, Νίκη Ισορός, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Από την πρώτη εικόνα, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Ισορός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα ωστόσο του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ο Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε για την υπόθεση σήμερα το πρωί.
22: Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα. Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει στους εξαφανιστέντες, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας, να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες. Ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων που επετεύχθη με την κυβέρνηση πριν από μερικές ημέρες και η οποία φαίνεται, Κωνσταντίνε Δαυλέ, ότι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση.
23: Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος Αυγούστου. Από τις 27 Αυγούστου μάλιστα θα υπολογιστούν οι τιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι έχουν πέσει οι τιμές. Δηλαδή από την τιμή που θα καταγραφεί στις 27. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο τώρα είναι να καταγράφονται τιμές από την αρχή που επιβλέπει την αγορά, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες στην ουσία θα ροκανίσουν την πραγματική πτώση. Άρα να μην μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις να
0: προτρέξουν
23: ακριβώς και να καταλήξουν τελικά να πούνε ότι στην αυξημένη τιμή κάνανε την έκπτωση. Να είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν
0: το έχουμε δει στο παρελθόν και αυτό προφανώς να συμβαίνει. Άρα οι φόβοι είναι βάσιμοι.
23: Βεβαίως, απ' την άλλη έχουμε πλέον, τώρα έχουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία καταγράφουν τις τιμές. Άλλωστε, οι τιμές καταγράφονται καθημερινά και καταγράφονται και στις πλατφόρμες. Στο πόσο κάνει είναι μία εξ αυτών. Άρα, οι τιμές καταγράφονται και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η, αν θέλεις, προετοιμασία της ψεύτικης έκπτωσης. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι.
0: Κωνσταντίνε, θα είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.
23: Ο στόχος είναι καταρχάς στο κρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και το μοσχάρι, που είναι ο βασιλιάς των αυξήσεων εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά και άλλα είδη, το χοιρινό, το κοτόπουλο, που είναι βασικά είδη διατροφής, να έχουμε μειώσεις από 5% έως 15%. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι κάθε βασικό είδος που μπορείς να φανταστείς είναι τρόφιμα φυσικά, αλλά είναι και καθαριστικά, είναι και προσωπικής καθαριότητας, είναι όλα αυτά τα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι αυτά τα λεγόμενα ταχύρυθμα προϊόντα, στα οποία ευελπιστεί η κυβέρνηση με αυτή τη συμφωνία να πετύχει μειώσεις από 5 έως 20%. Ποιο είναι τώρα το θέμα το οποίο παρουσίασε η Καθημερινή? Ότι η αρχή με επιστολή της απαιτεί να είναι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων που επιλέγονται να είναι τα λεγόμενα καθημερινά προϊόντα, αυτά που φεύγουν περισσότερο. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή να είναι δευτερεύοντες κωδικοί ή πολύ ακριβά προϊόντα, για παράδειγμα στα μακαρόνια να έχουμε έκπτωση στην ακριβότερη μάρκα. Πρέπει να έχουμε και σε μια μεσαία μάρκα και σε μια φτηνή μάρκα
0: που φεύγει περισσότερο.
23: Που φεύγει. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η έκπτωση ή δεν πρόκειται να γίνει δεκτό ότι έχει τηρηθεί η συμφωνία.
0: Μετά τα σούπερ μάρκετ θα σε πάω στα πρατήρια βενζίνης. Πριν όμως να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται απολύτως επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις τιμών.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα ίσα.
2: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουν πάει στο Θεό.
3: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
4: Τι να συγκρίνω τις τιμές? Να συγκρίνω τι δηλαδή? Να φύγω από το ένα σημερινό και να πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο?
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες πιέσεις, Κωνσταντίνε, στις τιμές των καυσίμων που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο. Η αμόλυβδη φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ και έχουμε ανωδική πίεση και στον ντίζελ.
23: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια συμφωνία, αν θέλεις, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια τα οποία θα... τα οποία μείωσαν την τιμή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να δούμε τελικά στην Αντλία μια πτώση της τάξης των 10 λεπτών. Όμως, εδώ επειδή όλο την προηγούμενο μήνα, από την αρχή μάλλον του μήνα, από την 1η Ιουλίου μέχρι και χθες που είχαμε προχθές που είχαμε διαπραγμάτευση τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, το πετρέλαιο Brent είχε αύξηση από την 1η Ιουλίου πάνω από 23%. Την τελευταία εβδομάδα είχε 5,7% και την 5η με Παρασκευή είχε 4,6%. Απ' την άλλη λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτήν την αύξηση η οποία αποτυπώνεται αμέσως στην αγορά, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν δίνουν στην αγορά αυτό το πετρέλαιο που είναι αυξημένο, έχουν άλλα αποθέματα τα οποία δηλίζουν αυτή την περίοδο.
0: Η δύσκολα εξηγήσιμη ακαριαία αύξηση.
23: Η ακαριαία λοιπόν αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα από τις 14, 15 και 16 Ιουλίου να έχουμε μικρές μειώσεις. Από το 1,978 πέσαμε στο 1,972. Στις 18 Ιουλίου είχαμε 1,974. Αυτομάτως αυξήθηκε 1-2 χιλιοστά του ευρώ μεν, αλλά πάλι αύξηση. Άρα ενώ δηλαδή η πτώση ήταν 0,3%, αν θέλεις μια μικρή πτώση σε περίοδο με αύξηση τιμών, αυτό θα έλεγαν τα δηληστήρια, έχουμε αύξηση τιμών διεθνώς, αλλά εμείς έχουμε έστω μια μικρή πτώση, πάλι και αυτή καταλήγει να ψαλιδίζεται και να μην μπορούμε να φύγουμε πραγματικά να δούμε μια σημαντική πτώση από τα 2 ευρώ, από αυτό το φλερτάρισμα, από το 1,9.
0: Και πώς συνδέονται τώρα τα δύο θέματα που συζητήσαμε? Από τη μία γίνονται οι παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν κάπως οι τιμές στα δημοφιλή προϊόντα του σούπερ μάρκετ, και από την άλλη έρχεται τώρα η αύξηση στη βενζίνη, που αυτά όπως καταλαβαίνουμε τώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαυλό και ακούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
24: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
25: όπως
24: και
25: έγινε
24: το Μάρτιο με τον πόλεμο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περίοδου για τις επιχειρήσεις. Θα συναντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο την Ιρό Τρανού, που από το πρωί μιλούσε με καταναλωτές και ήταν στα μαγαζιά. Πρώτα όμως ακούμε τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.
26: Είναι πολύ σημαντικό ότι η χαμηλότερη τιμή
5: πρέπει να είναι αυτή των τελευταίων 30 ημερών. Και επειδή πριν τις εκτόσεις υπάρχουν προσφορές, μην θεωρήσει κανείς ότι η τιμή της προσφοράς είναι η αρχική. Όχι, η αρχική τιμή είναι αυτή που ήταν πριν την προσφορά.
0: Η Ροτρανού είναι μαζί μας, ήταν, βρισκόταν στην Ερμού και όχι μόνο, είδες κίνηση Ρο.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εννοείται υπήρχε κίνηση τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση ψωνίζαν και πάρα πολλοί τουρίστες με τις εκπτώσεις. 13 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χωρίς ανέτα να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκτόσεων οι επιχειρήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή. Γιατί σε πολλά καταστήματα, από ό,τι μας είπε ο κόσμος, Μαρία, δεν έγραφαν την προηγούμενη τιμή σε σχέση με αυτή που είναι τώρα της έκπτωσης.
0: Είναι η ίδια συζήτηση που κάναμε πριν για τα σούπερ μάρκετ και για το ποια ήταν η τιμή πριν και έρχεται η μείωση να προσθεθεί από πάνω. Το ίδιο, την ίδια κουβέντα κάνουμε πάντα ηρώ όταν ξεκινούν και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων.
6: Πολύ σωστά. Μάλιστα κάποιες ενδεικτικές τιμές που είδαμε να σας αναφέρω και όλες, είδαμε κάποια αθλητικά παπούτσια παραδείγματος χάρη από 200 ευρώ τα είδαμε στα 99 ευρώ. Κάποια πέδιλα όσο αφορά τις...
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή έκπτωση.
6: Εννοείται από 69 ευρώ, 35 ευρώ το πέδιλο. Μπαντελόνι από 23 ευρώ, το είδαμε 4 ευρώ και 99 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε για μείον 79%.
0: Τεράστιες εκτός αυτές, αλλά, ναι, αλλά δεν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κανόνας. Το θέμα είναι να προσελκύσει η αγορά όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές που περιμένουν αυτή την περίοδο για να κάνουν αγορές που δεν μπορούν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν τώρα, μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία με σταδιακή άνοδο. Έχουμε βοριάδες και στο Αιγαίο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ κοντά μας. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα.
7: Καλά το πηγαίναμε.
0: Θα περάσουμε έτσι ένα πιο ζεστό διήμερο, τριήμερο.
7: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Να πω καλό μεσημέρι βέβαια σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι... 40 βαθμούς είχαμε χθες μόνο στην Κόνηση. Υπάρχουν 600 σταθμοί στη χώρα. Ήταν το πρώτο 40 της χρονιάς και είχε από το 2015 να είναι τόσο αργά το πρώτο 40.
0: Φυσικά.
7: Άρα λοιπόν μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Να σας πω από την αρχή για να είμαστε πιο ευχαριστημένοι ότι άλλο καύσωνα μέχρι 31 Ιουλίου δεν έχουμε στον ορίζοντα. Άρα πάμε τώρα για ένα ζεστό διήμερο. Για το διήμερο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
0: Μας λες το μετά για να αντέξουμε το τώρα.
7: Σωστά.
0: Okay.
7: Έχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό βέβαια.
0: Το τοπικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι.
7: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα είπατε το 40, η αλήθεια είναι ότι στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν βάλει και το 41. Ενδέχεται την Τρίτη που θα είναι και πιο ζεστός ο καιρός, μήπως πάει και κάπου και κάνα 42, όταν λειτουργούν 600 σταθμοί στη χώρα. Όπως και η Κόνιτσα χθες ήταν ωραίο. Φανταστείτε 40 η Κόνιτσα και δεν είχε κανένα άλλο σταθμό στη χώρα 40. Να πω για την Αθήνα ότι αύριο περιμένουμε 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι βέβαια χαμηλότερη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Στην Τρίτη μπορεί να πάει και 39 η Αθήνα και πάλι βέβαια στα παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, θα φυσάει άνεμος από την θάλασσα, θαλάσσια άβρα. Τα 40-41 θα τα έχουμε και στις κλασικές περιοχές και στη Δυτική Στερεά και στη Λαμία και στη Λάρισα και στο Άργος. Εκεί που δηλαδή πάντα τα έχουμε, δεν είναι κάτι. Είναι ένα τυπικό καύσωνα, δεν θα το λέγαμε.
0: Και Δευτέρα πάνω κάτω τα ίδια.
7: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μάλιστα.
7: Δευτέρα και Τρίτη. Από την Τετάρτη τώρα αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει κάποιες μπόρες, κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ μπόρες ενώ και καταιγίδες. Και θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη μέχρι 33-34 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά υπηρετικά. Με συγχωρείτε, στα νότια τμήματα της χώρας θα έχει πάλι 38 στην Πελοπόννησο και ένα 40. Άρα τελειώνουμε με τον καύσωνα ουσιαστικά την Τετάρτη. Άρα ήταν σήμερα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και στη μισή χώρα την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, ίσως βρέξει και στην Αθήνα. Σας φιλάω το καλό για το τέλος. Θα πω πρώτα σε εσάς, δεν το έχω πει πιθανά.
0: Παρακαλώ.
7: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
7: Την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τις προγνώσεις. και εδώ από το Sky θα είναι η κυρία Σούζη όλη την εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα βγει έκτακτο. Είναι ένας καιρός με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Με τα σημερινά
0: για στοιχεία, την Παρασκευή.
7: Για την Παρασκευή. Ναι. Και με βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άρα δηλαδή την Παρασκευή θα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο παράπονο με τον καιρό Δευτέρα-Τρίτη, ας περιμένει την Παρασκευή. Θέλω, τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε λίγο μακριά ακόμα όμως. Άρα την Παρασκευή δεν θα κοιτάμε τα θερμόμετρα, θα κοιτάμε που δεν θα βρέχει και που δεν θα έχει.
0: Είναι λίγο αλλοπρόσαλα όλα
7: ναι,
0: αυτά.
7: Ναι, το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα πλέον, έχουν αρχίσει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μίνι καύσωνα, ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα. Ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
7: Την Παρασκευή θα κάνει εντυπωσιακή αλλαγή. Αυτό ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά είμαι εκτός δελτίου. Είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Γιατί χάνουμε και άλλο
7: ότι
0: χρόνο.
7: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση σε μια συναυλία 80.000 άνθρωποι ναι. Και έπρεπε να φύγουν γιατί είχε χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες. Σωστά.
7: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε και πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
8: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύεται στην Αθήνα.
7: Κοιτάμε τα θερμοκρασία. Κοιτάμε που δεν θα βρέχει και που δεν θα έχει.
0: Είναι λίγο αλλοπρόσαλα όλα
7: ναι,
0: αυτά.
7: Το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα πλέον, έχουν αρχίσει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μίνι καύσωνα. Ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα. Ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
7: Την Παρασκευή θα κάνει εντυπωσιακή αλλαγή. Αυτό ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά είμαι εκτός δελτίου. Είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Γιατί χάνουμε και άλλο
7: ότι
0: χρόνο.
7: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση σε μια συναυλία 80.000 άνθρωποι ναι. Και έπρεπε να φύγουν γιατί είχε χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες. Σωστά.
7: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε
7: και
0: πολύ.
7: Εγώ.
0: Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
8: Τι να σου λέω,

0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν έτσι περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
1: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
2: Το πρωί παραλία, τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
3: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
4: Μικρές από το ράφι.
3: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες σερή, να πάμε κάπου.

0: Μία από τις ερωτήσεις βεβαίως ειδικά αυτή την περίοδο και είναι και αντικείμενο ερευνών το συγκεκριμένο είναι πώς οι Έλληνες τελικά θα πάνε διακοπές φέτος σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, μίλησε το πρωί στο Άξιο 24.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές φέτος. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές, με τις πληρότητες μάλιστα στις οργανωμένες δομές να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Πύλιο, που φαίνεται ότι επιλέγουν αρκετοί για αυτό το είδος διακοπών. Και φυσικά, βγήκαμε, ρωτήσαμε συμπολίτες μας που επιλέγουν το κάμπινγκ και μας είπαν

0: εδώ πέρα.
1: Σύνδεση με τη Βόνη τώρα και για το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παρέτηση Γεν Σπαν για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίτσκο, 41 πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού του στρατού, Ολεξάνδρ Σίρσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 8η συνεχή νύχτα νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα. Παράλληλα, στόχος των Αμερικανικών επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Ταχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση.

0: Της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος, χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γιεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ και η αναμέτρηση Ισπανίας-Αργεντινής. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Μαντόνα, Justin Bieber, BTS και Σακίρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Θα πάρουμε μια νεότερη ενημέρωση τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τα μέτωπα της φωτιάς. Νωρίτερα, όπως σας ενημερώσαμε, οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας, η οποία ήταν επικίνδυνη, έφτασε κοντά σε σπίτια, εστάλησαν μηνύματα 112 σε κατοίκους σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής. Έλα, Γιώργο.
2: Επίσης έχει οριοθετηθεί και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μιλάκι, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και εκεί ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες αυτή η φωτιά, όμως με την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής είχαμε 7 εναέρια συνολικά στην Εύβοια και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, τα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι ήταν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τα σελήνια βέβαια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε οι κάτοικοι γρήγορα να μετακινηθούν προς την παραλία και τις περιοχές στα σελήνια Σαλαμίνας. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάποια προβλήματα και εκεί οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Και βέβαια σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους. Είναι σε πάρα πολλές
1: περιοχές. Και διήμερος καύσωνας, Γιώργο, όπως λέγαμε και
2: πριν. Διήμερος καύσωνας. Και είναι πολύ, όπως λένε και οι πυρομετρολόγοι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που σημαίνει ακόμα υπάρχει κίνδυνος και αυτανάφλεξης των δασικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε και σε όλη την Αττική, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, σε πάρα πολλές περιοχές κατηγορία 3 και κίνδυνο πυρκαγιών. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρδή. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο, τίνο.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ακούς Star FM
1: 932.
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Victoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Victoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Victoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Victoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και...
11: Φύγαμε.
12: All day. All night.
10: All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
13: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
5: Star FM 9.33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, στην πόλη. Star FM.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 9.33.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star. Star.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουν τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Πάμε σιρήνες.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Θα πάμε.
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της Electronet. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Victoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Victoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Victoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
3: www.victoria.com.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα
1: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
1: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα

0: Με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ,

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.

0: 9.33.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: www.diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 4.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ακούς.
0: Star FM 932. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Απαντάω.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 9:33. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.